Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Beta 102,3. Η ώρα είναι 4. Κρέτα 102,3. Κρέτα 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.

Greta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Greta One 102,3. Greta One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Beta One 102,3.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρουσία.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κρέτα One 102,3.

0: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
2: Κρέτα 1 102,3.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 8. Κρέτα One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

παιχνίδι επιβίωσης είναι αυτό ούτως ή άλλως, δηλαδή δεν γλιτώνεις. Τι, I will survive. Αυτό το ξυπνάς κάθε πρωί και λες θα επιβιώσω και σήμερα και μετά όλα τα υπόλοιπα, έτσι να τα ξεκινάς. Έλα καλημέρα. Επαναλάβατε μετά από μένα τρεις φορές, είμαι η Αντιγόνη και είμαι καλά. Ο καθένας βάζει το όνομά του, δεν σας βάζω να λέτε μία Αντιγόνη με. Είμαι ο Αντώνης και είμαι καλά, είμαι ο Μάνος και είμαι καλά, γενικά ας πούμε, ναι. Δηλαδή, γιατί ξυπνήσαμε 25 Δεκέμβρη σήμερα, έχεις καταλάβει τι έχει συμβεί. Ψέψαχα να βρω τα μάλινα πατελόνια, δεν φτάνει ότι βρέχει ας πούμε τις καρέκλες του, κάνει και κρύο. Τόνιο, ή όχι εσύ, σε μηνόπαυση, σε τι κατάσταση. Μόνο τη μάνα μου θυμάμαι καλό το χειμώνα σου να ρίχνει έξω καρέκλα, να ζεσταίνεται. Το έχεις πάθει? Όχι, γιατί δεν κρυώνεις εσύ ας πούμε? What happened to you? It is not happening to me. That's the question. Walk out the door. Σας έλειψα μια μέρα. Και εμένα μου λείψατε. Και εμένα μου λείψατε, η αλήθεια είναι. Δι' αυτόν τον λόγο είμαστε σήμερα πουρνό-πουρνό, 8 λεπτά μετά τις 8 στις επάλξεις. Τι 15 λεπτά, 15 του Οκτώβρη είναι. Να ξεχωρίσουμε τους αριθμούς καταρχήν. Ναι. Στην καρδιά του μήνα είμαστε. Ένας Οκτώβριος που ήρθε σαν τον Νοέμβρη, γρήγορα-γρήγορα στην εποχή του. Δηλαδή, βιώσαμε ένα ωραίο Σεπτέμβρη φθινοπορεινό και έχουμε πάει τώρα σε ένα ωραίο Οκτώβρη φθινοποριοχειμερινό. Ναι. Αυτός εδώ το έχει κάνει το νερό του, δηλαδή από δύο κάτω μην ξαναβρέξει, μας νοιάζει. Πάμε μετά με ένα καλοκαίρι, ρε παιδί. Αυτό το ωραίο καλοκαίρι το έχει να σκάει ο Τζίτζικας. Αυτό το 25 την ημέρα, να κάνουμε μπανάκια τη Σαββατοκύριακα, να μην φυσάει. Ωραία το βράδυ, δεν μας πειράζει, πέφτει και η θερμοκρασία. Πάμε έτσι μέχρι τον Απρίλιο του 27. Μέχρι τότε δεν μας είπαν ότι έχει αποθέματα ο Προσελέμης. Απρίλιο 27, παρακαλώ. 27. Α, το 28. Ζεσταίνεσαι, ζεσταίνεσαι, αλλά από τη μνήμη, τέλεια. Βιταμίνες, τι συμβαίνει? Παίρνεις και από τέτοιες? Όχι τίποτα, από μόνο του είναι το μηχάνημα αυτό και τα θυμάται όλα. Μπράβο ρε Αντώνη. Λοιπόν, Κρεταουάν 102,3, Πέμπτη είναι σήμερα. Μια βροχερή Πέμπτη που ξεκίνησε και με καλή διάθεση. Δηλαδή το ρίχνει το νεράκι του, με κίνηση στους δρόμους, αυτό να το θυμάστε. Και βεβαίως αυτό σχετίζεται άμεσα και με τη βροχή, γιατί με βροχή τα δίκυκλα δεν είναι εύκολο να κυκλοφορήσουν. Οπότε όλοι με αυτοκίνητο πάμε μαχητικά έξω όλοι. Βάλε και εσύ ένα αυτοκίνητο μπορείς. Με αποτέλεσμα ήδη 10 λεπτά μετά τις 8 να γίνεται αυτό το οποίο γίνεται στους δρόμους. Καλημέρα στους οδηγούς, καλή υπομονή. Καλημέρα παιδάκια. Παιδάκια πίσω κάθισμα. Με ζώνη, ναι, να τα βρίσκουμε αυτά. Τα λέμε εμείς και θα τα βρούμε κάποια στιγμή μπροστά μας. Κανένας σπόρος από αυτούς που φυτεύεις με ένταση, επιμονή και φροντίδα δεν πρόκειται να σε προδώσει. Θα δώσει καρπού στο μέλλον. Καλημέρα λοιπόν παιδάκια, καλημέρα, καλημέρα. Μια μέρα έμεινε, μια μέρα. Σήμερα, αύριο, Παρασκευή, άντε να δούμε.

Αν θέλετε να μας δείτε να χοροπηδάμε, σαν σοβαροί άνθρωποι που είμαστε, με τα φουλάρια μας κανονικά, τα pullover, δεν είναι αυτό. Creta1.gr, εκεί live streaming. Στην μία πλευρά μας βλέπεις, από την άλλη μας ακούς, διαλέγεις και παίρνεις. Τώρα αν είσαι Creta1 102,3 ήδη συντονισμένος, μην πειράξεις τίποτα, έτσι θα πάμε μέχρι τις 10. Αυτό το τραγούδι το αγαπώ, το υποστηρίζω, το προστατεύω, το υιοθετώ. Αντώνη Τσαπίνε, ο οποίος είναι και σήμερα στη θέση του. Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε κάμερα και στο στούντιο δίπλα. Να δείχνει και την αντιπαραβολή, δηλαδή να δείχνει το πουλόβερ από τη μία και το κοντομάνικο τον Αντώνη από την άλλη. Μάνο Σουρουνάκη στη ρύθμιση της εικόνας και του live streaming και το reels που βλέπετε ενίοτε μετά, αυτόν που λέμε ή αυτόν που μας λένε, αυτά τα οποία είναι να μας πούνε, όπως τα λένε και όπως θέλουν να τα πούνε. Σήμερα έχουμε αρκετούς καλεσμένους, θα τους ξεκινήσουμε σιγά σιγά, πιούμε λίγο καφέ που μας έκανε ο Αντώνης καταρχήν πρώτα, να πάρουμε την ημέρα. Θα πάμε η Ιερά Πέτρα, να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί μια μέρα έλειψα, κοντέψατε να κλείσετε το μάτι, τι γίνεται. Έχουμε θέμα εκεί, έχουμε θέμα. Με πάρα πολλούς μετανάστες. Τώρα θα μου πεις, το πάμε λίγο λογικά, τι δουλειά έχουν οι μετανάστες στην Ιερά Πέτρα? Να το πιάσουμε δηλαδή λίγο από πού φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Φεύγουν από τη Λιβύη. Δηλαδή, αν το δεις στο χάρτη, δεν χρειάζεται ένα ναυτικό ξεφτέρι να μου βγάζεις μοίρες, δρομολόγια, νεολόγια. Βάλε τώρα σε ένα χάρτη και δες πού είναι η Λιβύη και δες πού είναι και η Ιερά Πέτρα. Ή τα παράλια της Ιερά Πέτρας, δεν σκάνε μύτη και στην πόλη πάνω. Και δες, ας πούμε, γιατί πήγαιναν οι μετανάστες αρχικώς στη Γάβδο και στα παράλια των Χανίων και λες το πιο απλό, ας πούμε, που δεν είσαι ναύτης, ότι προφανώς γιατί εκεί η απόσταση είναι μικρότερη και επομένως λιγότερη κίνδυνη μέχρι να φτάσουν, που ούτως ή άλλως είναι πολύ, γιατί δεν μιλάμε για τα παράλια της Βόρειας Ελλάδας, εκεί όπως πούμε πέρναγαν και έβλεπε στην ακτή και τον άνθρωπο ακόμα και να σε κίνδυνο μπορούσε να το φτάσει από τα τουρκικά παράλια μέχρι τα ελληνικά, είτε ήταν Μυτιλήνη, είτε ήταν Σάμος, ήταν Χίος. Αυτό το καταλάβαινες. Εδώ η απόσταση που έχουν να διανύσουν είναι πάρα πολλά ναυτικά μίλια, με πάρα πολλούς μεγάλους κινδύνους. Και το καλοκαίρι και ιδίως τώρα αυτή την περίοδο που έχουμε μπει σε ένα φουρτουνιασμένο χειμώνα. Καταλάβαινες γιατί το βλέπες, γιατί πάνε Χανιά. Μετά άρχισε σιγά σιγά να καταλαβαίνεις γιατί δεν πάνε καθόλου Ρέθυμνο. Δηλαδή δεν τους βγάζει από εκεί ο δρόμος. Καθόλου Ρέθυμνο, δεν πάνε δίπλα από τα Χανιά, εκεί δεν πατάει βάρκα. Δεν ξέρω, μπορεί ναυτικά αυτό να εξηγείται. Εγώ ναύτης δεν είμαι, δεν έχω ειδικές, ας πούμε, γνώσεις πάνω στα ζητήματα της θαλάσσης. Και μετά βλέπεις τη διαδρομή προς το Ηράκλειο, που εκεί τους βγάζει ο δρόμος. Το ξαναβάζεις από τη Λιβύη, θέλω να το βλέπεις αυτό. Βάλει το χάρτη, μπες στο ChatGPT, εκεί που μπαίνεις όλη μέρα και κάνεις ό,τι κάνεις, και γράψε Λιβύη, Κρήτη. Δώσε μου το χάρτη να βλέπω τη διαδρομή, να βλέπω τι συμβαίνει, μήπως και λίγο καταλάβω. Άμα θέλω να καταλάβω, αλλιώς συνέχισε να πίνεις καφέ, μη σε βάζω στη διαδικασία. Τώρα δεν θέλω να μου κοπιάζει πρωί-πρωί. Και βλέπεις ότι πάει, ας πούμε. Πάει εκεί, πάει Βιάνο, Καστρί, μπλα, πάει Ηράκλειο. Και βλέπεις τη διαδρομή και λες, ρε φίλε, μακριά. Δηλαδή, έχεις απορίες μετά. Και λες, πώς έρχονται αυτοί οι άνθρωποι με 30 άνθρωποι, 50, 60, 70, 80, σε ένα καρουδότσουφλο που ξεκινάει από τη Λιβύη και έχεις να διανύσει. Πόσα ρε μίλια είναι, ρε Αντώνη? Δηλαδή, τι 250 μίλια μωρέ και εσύ? 250 μίλια να τη Λιβύη να σκάσει στο Ηράκλειο. Βάλε GDP. Από το Ηράκλειο να πας στην Δία πόσα είναι? 6 ναυτικά μίλια. Άμα βάλεις 80 ανθρώπους σε 90 σε ένα καρδότσουφλο με κακοκαιρία σαν τη σημερινή, θα φτάσουν μέχρι την Δία. Θα ζοριστούν, ξέρω εγώ. Δεν λέω, ξαναλέω, για την αποφυγή των παρεξηγήσεων, δεν είμαι ναυτικός. Αλλά πες, ας πούμε, πώς έρχονται αυτοί οι άνθρωποι από τη Λιβύη? Δηλαδή κάνουν όλο αυτό το δρόμο πάνω σε αυτή τη βάρκα, θέλετε για κάποιο λόγο να το πιστέψω? Δεν θέλω εγώ να το πιστέψω, αδυνατό να το πιστέψω. Εδώ μιλάμε για ένα θαύμα της ναυσιπλοείας, ξέρω εγώ, μόνο έτσι μπορεί να μεταφραστεί. Από 190 έως 250 ναυτικά μίλια, το Λιβύη, Κρήτη, δηλαδή, και μετά κάνω και πιο... Ναι, κάτσε, περίμενε, το κάνουμε πιο εξειδικευμένο τώρα, αφού το βρήκες και πάει. Δώσε μου την απόσταση Λιβύη Χανιά και ξαναδώσε μου την απόσταση Λιβύη Ιερά Πέτρα. Να καταλάβω οι έρμοι τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Δηλαδή, πώς αυτός ο τόπος, αυτή εκεί η περιοχή ξαφνικά οριοθετήθηκε ως ελκυστική από τους εμπόρους.
Γιατί οι έμποροι πουλάνε αυτά τα εισιτήρια στη Λιβύη. Από αυτούς οι οποίοι λένε σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι ανάμεσά τους και μωρά, βάλαν και μωρά. Όταν ζωρίζουν, δεν βάζουν και ένα μωρό. Όταν ζωρίζουν, δεν βάζουν και μια γυναίκα στη βάρκα. Το ότι έρχονται, ας πούμε, τόσες μέρες, χιλιάδες άνθρωποι, μόνο αρσενικά, συγκεκριμένη ηλικία, συγκεκριμένη σκοπή, αυτό μην το σχολιάσουμε, διότι θα ενοχλήσουμε και άλλες ευαίσθητες κεραίες. Βάζουν και κανένα μωρό, άμα είναι να σκάσει ιερά πέτρα. Έτσι για την ιστορία, ας πούμε. 90 άνδρες, μια γυναίκα και ένα μωρό. Πόσο είναι να πας ιερά πέτρα, Λιβύη, ρε, εσύ, Αντώνη. Το κάνεις. Το κάνεις τώρα. Κάναμε και το ιερά πέτρα, το Λιβύη Χανιά, νότια, Γάβδο, να καταλάβουμε τη διαφορά. Τέλος πάντων, εγώ αυτό. 10 μίλια διαφορά είναι να φύγουν από εκεί. Δηλαδή είναι Δία και άλλα 4. Καλά το καταλαβαίνω. Μάλιστα. Του φύγε δηλαδή. Είναι επειδή του φεύγει. Τον παίρνει το ρέμα. Και αντί να πάει στα Χανιά, πάει αυτό να κατά αυτό να. Ό,τι μου πείτε. Εγώ, άμα μου το πείτε και λίγο μου βγαίνει, το αγοράζω. Βάλτε το τραγούδι.

Λοιπόν, αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα και να μας πείτε και εσείς τη γνώμη σας, εδώ στο kratoan.gr, από εκεί που μας βλέπετε ζωντανά, μπορείτε από κάτω να στείλετε και τα μηνύματά σας με το όνομά σας, ό,τι θέλετε. Αν θέλετε να τα πούμε και διαζώσεις, 2810-383-282, τηλέφωνο ανοιχτό για όποιον θέλει να μοιραστεί μαζί μας, τα όρια της ευπρέπειας πάντα, τη γνώμη του και την άποψή του. Σήμερα θα δούμε και το θέμα εκείνο, το οποίο από χθες το βράδυ ξεκίνησε έτσι πολύ έντονα να συζητιέται και ξεσκώσει βέβαια και μια έτσι ένταση γύρω από αυτό, διότι ήρθε μια κυβερνητική τροπολογία που αφορά τη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο κτίριο Σκλούδι, η οποία τροπολογία ανοίγει το δρόμο να γίνει δομή φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι, παρακάμπτοντας και τα σοβαρά ερωτήματα που αφορούν την καταλληλότητα του ακινήτου και την ασφάλεια, διότι υπάρχει έτσι ανάγκη έκτακτη όπου πρέπει γρήγορα τα πράγματα να τρέξουν. Αυτή η τροπολογία κατατέθηκε ήδη στην Βουλή. Προβλέπει μια σειρά από πράγματα για το ακίνητο: τη μίσθωσή του, το χρόνο με δυνατότητα παράτασης, μηνιαίο μίσθωμα 13.500 ευρώ. Αλλά προβλέπει αυτή η νομοθετική ρύθμιση και τις διαδικασίες τις ειδικές, δηλαδή με έναν τρόπο, εκτός τώρα από το πόσο είναι το μίσθωμα, εκτός ότι μιλάμε για μίσθωση για ένα χρόνο με δυνατότητα παράτασης, αυτά τα περνάμε, στεκόμαστε λίγο σε αυτές τις διατάξεις που αφορούν στην επιτάχυνση της εγκατάστασης της μεταναστευτικής δομής. Η τροπολογία λέει ότι οι εργασίες θα γίνουν με ένα ειδικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπεται για αυτές τις εγκαταστάσεις. Στο κείμενο μάλιστα γίνεται αναφορά περί παρεκκλήσεων από συγκεκριμένες διατάξεις για εγκαταστάσεις και κυκλοφοριακές συνδέσεις, καθώς επίσης και για τις διαδικασίες που αφορούν τη χωροθέτηση και τη λειτουργία. Είναι ένα σημαντικό βήμα αυτή η κατάθεση της τροπολογίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ρύθμιση έχει ήδη ψηφιστεί ή ότι έχει ξεκινήσει ήδη η λειτουργία της εγκατάστασης. Είναι, διότι αν και εφόσον εγκριθεί, θα γίνει και εφαρμογή όλων αυτών των προβλεπόμενων διαδικασιών με μίσθωση και προετοιμασία, και θα πάει πάρα πολύ γρήγορα. Τι επικαλείται αυτή η τροπολογία? Το επίγον της κατάστασης, το γρήγορο. Μια κατάσταση η οποία έχει ξεφύγει. Οι εικόνες που είδαμε στην Ιεράπετρα, για παράδειγμα, για να τα λέμε όλα και να τα βρίσκουμε, δεν τιμούν κανένα. Είναι εικόνες που τις βλέπεις και νιώθεις ντροπή, νιώθεις άσχημα. Ό,τι άλλο και αν μπεις μετά από κάτω, δηλαδή γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν, γιατί προσπαθούν να μπουν παράνομα στη χώρα, γιατί έρχονται αφού ξέρουν ότι έχει το πλαίσιο το νομοθετικό περί του μεταναστευτικού σκληρύνει, δεν είναι η ώρα να δώσουμε απαντήσεις σε αυτό. Έρχονται. Έρχονται και πολλοί. Και έρχονται και πολλοί, και αυτό το βλέπουμε εμείς και το διαπιστώνουμε με αριθμούς, και μου κάνει φοβερή εντύπωση που ο Υπουργός Μετανάστευσης, όποτε βγήκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο κ. Πλεύρης, λέει ότι δεν τους βλέπει κιόλας. Δηλαδή μας μιλάει και για ιστορικά χαμηλά. Αλλά άστο κι αυτό. Αυτό που είδαμε στην Ιεράπετρα δεν ήταν καλό. Αυτό το να βλέπεις ανθρώπους στη βροχή, να μένουν όλη νύχτα, να κοιμούνται κάτω από τα αεροφορτηγά, να κοιμούνται κάτω από τα απορριμματοφόρα, είναι μια εικόνα που όσο και αν μας δοκιμάζει το μεταναστευτικό, όχι μόνο σαν νησί αλλά και σαν χώρα, εγώ θα πω και σαν Ευρώπη, όσο και αν μας βάζει σε σκέψεις για το πού πάμε και τι είναι να γίνει και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, όχι ως νησί ούτε ως χώρα αλλά ως Ευρώπη, δεν σημαίνει ότι αφού ψάχνουμε να βρούμε απαντήσεις σε αυτό, δικαιολογούμαστε να συμπεριφερόμαστε ή να αντιμετωπίζουμε αυτούς τους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο. Θα τα πούμε μετά τις 8.30 με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας για να μας πει τι βίωσε τις τελευταίες ώρες και πώς τα αντιμετώπισαν, και εκείνος πώς σχολιάζει και αυτές τις εικόνες και ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην Ιεράπετρα και πώς από τους χιλιάδες έχουν φτάσει στους εκατοντάδες ακόμα στην περιοχή, αλλά τι θα γίνει αν το επόμενο κύμα
ξαναφέρει χιλιάδες προς την Ιερά Πέτρα και πώς αυτό θα αντιμετωπιστεί.

για το μεταναστευτικό και για την τροπολογία και για την αντίδραση των κατοίκων στο θανάτου, θα τα πούμε στις 9, που θα μιλήσουμε με όλους τηλεφωνικά και θα δούμε και πώς αυτοί οι άνθρωποι τώρα εκεί, οι οποίοι το παλεύουν 4 μήνες, βλέπουν ότι πλέον από εδώ και κάτω δεν πάει άλλο. Δηλαδή αυτό ήταν, όπως είχαμε πει και από την αρχή, εκεί κλήρωσε, εκεί θα γίνει, εκεί πάει να γίνει και γρήγορα, εκεί πάει να γίνει παρακάπτοντας και ξηροποτάμους και ρέματα και κυκλοφοριακές συνδέσεις και πλημμύρες και τα πάντα όλα. Διότι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη, κίνδυνο. Και όταν επικαλείς αυτό, το κράτος το πάει στο γρήγορο. Θα συνέβαινε. Συνέβη τώρα και θα δούμε τι σκέφτονται και αυτοί. Και βεβαίως θα δούμε και τι μας ξημέρωσε σήμερα, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα ανοιχτά. Νομίζω ότι στέγνωσε το μαντίλι, δεν κλαίμε άλλο την Κίμπερλι, την κλάψαμε, τελείωσε, έφυγε. Πολύ κλάμα. Πολύ κλάμα και πολύ τρασίλα. Δηλαδή, τρασίλα, τρασ. Ναι, δεν το λέω, τρασίλα. Δεν μου αρέσει αυτή η προφορά. 2 μέρες τώρα από αυτά τα οποία διαβάζω και από αυτά τα οποία βλέπω, έφυγε, φεύγει, διάφορα. Το τι τις καταλογίζουν βεβαίως τώρα είναι φοβερό, έτσι. Δηλαδή, ή το ολίγων δαιμόνια, Αντώνη, ή το πολύ δαιμόνια. Πώς το κόβεις εσύ, πώς το βλέπεις? Έρχονται συνεχώς αποκαλύψεις. Τι σου η άνθρωπος ήταν αυτή η Κίμπερλι, που πέρα τώρα από τους διαδρόμους που άνοιξε και τα σχετικά, τον κάθε το διάδρομο, μωρέ. Τον Παπασταύρου είδα χθες. Πολύ στενοχωρημένος ήταν. Δωρίστηκε ο Παπασταύρου. Του λείψει η Κίμπερλι. Κοίτα με βρε. Πώς το βλέπεις? Θα το ξεπεράσει? Βάλει ένα τραγούδι.

Αυτή το είχε καταλάβει, λέει, όταν ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο. Της το είχαν πει. Ναι, το ήξερε. Και γι' αυτό του έκανε και αυτή την αγκαλιά εκεί από κάτω που πάγωσε και ο Γιώργος Πετρίτης. Διότι προσπαθούσε να τον πείσει με έναν τρόπο ότι κάνε κάτι, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν ήταν αυτό που εμείς νομίζαμε ότι ήταν πολύ φίλοι όταν ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο και λέμε ότι χάρη και η Κίμπερλι που είδε ένα συμπατριώτη της. Δηλαδή, πως ζεις τα ξένα και βλέπεις ξαφνικά ένα από τα νόγια, ας πούμε. Ναι. Στην καρδιά της Νέας Υόρκης, δεν τα μοργίνετε και ξεκινάτε και κάνετε. Όχι, δεν έπαθε αυτό η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ας πούμε, δεν το έπαθε. Είδε το Μάρκο Ρούμπιο, ήξερε, γιατί αυτό γινόταν μέρες από πριν, ότι τα πράγματα είναι τελειωμένα, the party is over, και έπεσε στην αγκαλιά του, ας πούμε, τύπου κάνε κάτι σε παρακαλώ, τα πράγματα έχουν αυτό. Αυτά λένε τώρα οι εφημερίδες στην Αμερική, η Daily Mail, η Wall Street Journal and all of this, ότι τα ήξερε από τότε, ότι προσπαθούσε να εξαφανίσει, λέει, σημάδια από τον τρόπο ζωής της, από αυτά τα οποία έκανε. Έκανε όμως, δηλαδή έκανε η γυναίκα διάφορα, δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω, ρε παιδί μου, όλα αυτά που βλέπω. Ότι είχε πάει σε ένα, είχε, λέει, απλήρωτο λογαριασμό σε ένα εστιατόριο. Δηλαδή πήγε, έφαγε, ήπιε, πέρασε η ώρα της, σαν τους Ανογενούς που συναντηθήκαν στη Νέα Υόρκη, και δεν πλήρωσε, Αντώνη. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα, λέει. Αυτό διαβάζω τώρα εδώ στην Daily Mail. Ότι είχε πάρει, λέει, αυτή, ρώτησε αξιωματούχος του State Department αν μπορούσαν να ζητήσουν από την Daily Mail να διαγράψει αποκλειστικό δημοσίευμα που είχε η Daily Mail, που περιέγραφε ένα πλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου. Δηλαδή, αυτή, δεν είναι τώρα αυτά που έκανε με τον άλλο, που τη βάζανε στα ιδιωτικά αεροσκάφια, την πηγαίνανε Μαρστάντ, Μαρωτό, Μαρποδό, με τη Σίλια στο Παρίσι. Αυτά ήταν, αυτά μάθαμε εμείς. Αυτή το είχε, μάλλον ήταν στο DNA της, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ πώς να σου πω. Δηλαδή, ήταν να ζει με αυτόν τον τρόπο η θηλή γυναίκα. Ολίγον περίεργα. Καθόλου τίμια, πώς να το πω διαφορετικά. Της βγαίνουν όμως διάφορες υποθεσούλες. Ζητήθηκε, λέει, από εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες. Άκου τώρα. Ντρέπεσαι, ας πούμε, να πεις, να σου δώσει 5 ευρώ, πάει ένα γάλα του παιδιού. Ζητήθηκε, λέει, από εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες να συνεισφέρουν 250.000 δολάρια. Καλά λεφτά είναι αυτά. Για την εξόφληση του πολυτελούς αυτοκινήτου της, μιας Mercedes-Benz Wagon. Αυτή πήγαινε, τα έπαιρνε και έλεγε, κάνει να στα δίνω. Γράψε τα. Πέρασε, πήρε μια μέσα, δεν γράψε τι. Πέρασε, πήγαινε στο εστιατόριο, έτρωγε ωραία, κρασάρες, πράγματα, ναι, ωραία παραγγελία. Γράψε τα. Έφευγε. Και μετά έπαιρνε τηλέφωνο αυτούς που ήξερε, φίλους της, δεν έπαιρνε εμένα, τον Αντώνη δεν τον πήρε. Εμάς δεν μας πήρε, γλιτώσαμε. Έπαιρνε αυτούς που ήξερε ότι μπορούσαν να πληρώσουν και έλεγε: έχω πάει και έχω πάρει μια Mercedes. Να τσοντάρεις, να πάω να την πάρω, να την ξεπληρώσουμε. Μα εγώ θα δεις τι θα σου κάνω. Δεν τα έκανε αυτή με το ζήτημα. Δηλαδή, γιατί θα τη έλεγε κι ο άλλος: εγώ γιατί να σου πάρω με την Mercedes, εγώ γιατί να σου πληρώσω την κρασά. Ναι. Δηλαδή, του έλεγε αυτή: θα δεις τι θα σου κάνω εγώ. Καλά πράγματα, όχι κακά. Θα σου βγάλω μια χάρη, ρε παιδί μου. Πέ μου, τι θες να στο κάνω, να το σοπατσίσω με. Εγώ έχω πρόσβαση στο Λευκό Οίκο, στη Ουάσιγκτον. Έχω, πιάνει. Πρέσβηρα είμαι. Μην με βλέπεις τώρα έτσι που δεν σου γεμίζω το μάτι. Όχι σήμερα εγώ, αυτή. Ότι δεν έχω, ας πούμε, αυτό το look της πρεσβεύρου. Δεν το είχε. Αλλά τους έλεγε, εγώ θα δεις τι θα κάνω. Και πηγαίνανε οι άλλοι. Την πηγαίνανε, τη φέρανε, τη παίρνανε αυτοκίνητα μέχρι που την καταλάβανε. Κατάλαβες. Γιατί μια, δύο, τρεις, ντούκου. Ναι, όχι, εμένα δεν με πήρε. Να τον τάρω, μωρέ. Ναι, τι την έχει μπλοκάρει, δηλαδή, και να ήθελε να σε πάρει Γκιλφόιλ, δεν σε έβρισκε. Εσύ τα ξέρεις εσύ αυτά. Τα ξέρεις, έμπειρος. Ναι, γιατί όχι, άμα δείτε να χτυπά το τηλέφωνό σας, γιατί αυτή μπορεί να θέλει και τώρα να τη τσοντάρουμε, να φύγει, να κλείσει 5-10 λογαριασμούς. Όχι, εγώ μακριά από μένα. Άσε με εμένα. Άσε με εμένα, Κίμπερλι. Έχω τα δικά μου. Λοιπόν, 29 λεπτά, κρέτα μου 102,3. Ένα τραγούδι θα βάλει τώρα, Αντώνης. Δηλαδή, σας το λέω, το έχει έτοιμο. Να το, έρχεται, πετιέται. Αμέσως μετά, διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστώ. Α, και έντεχνον. Πώς πας, μωρέ, από την από την Γκιλφόιλ που χρωστάει και στον μπακάλι της γειτονιάς, στο χρυσό κουρέλι που φόραγε Νεφέλ. Είσαι ποιητής, άτιμη, είσαι ποιητής. Λοιπόν, ερχόμαστε σε λίγο, να πάμε Ιερά Πέτρα.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και

0: Έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944 954 726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: 39 λεπτά μετά τις 8 είμαστε. Πέμπτη είναι και όπως σας έχω προλογίσει, θέλω να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην Ιερά Πέτρα. Εκεί από όπου οι εικόνες οι οποίες ταξίδεψαν παντού ανοίγουν μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι γίνεται στην Ιερά Πέτρα, πόσος κόσμος βρέθηκε εκεί να πρέπει να φιλοξενηθεί μεταναστών. Λέω, πώς προέκυψαν οι εικόνες που είδαμε ανθρώπων να είναι στη βροχή, να κοιμούνται κάτω από τα απορριμματοφόρα, τα φορτηγά, και ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην Ιερά Πέτρα? Διότι εδώ μιλάμε, δεν μιλάμε για κάποιες δεκάδες κόσμου ή εκατοντάδες. Αυτοί φτάσανε σε χιλιάδες. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στο Δήμαρχο Ιερά Πέτρας, να μας πει καταρχήν και εκείνος τι έγινε. Καλημέρα κύριε Φραγκούλη.
1: Καλημέρα κυρία Μεράζη από την Ιερά Πέτρα. Όπως πολύ σωστά είπατε, ο κόσμος ήταν πάρα πολύ. Έχουμε κατά διαστήματα φιλοξενήσει πάρα πολύ κόσμο, είχαμε φτάσει μέχρι 300 άτομα και τα θεωρούσαμε πάρα πολλά. Ξαφνικά γίναμε μια μικρή Ισπανία, διότι σε 3-4 μέσα ο κόσμος έφτασε στα 1100 άτομα, ένας κόσμος ο οποίος δεν μπορούσε να φιλοξενηθεί κάπου. Δεν είχαμε χώρο, το έχω διατυμπανίσει από την ασύ του προβλήματος προς όλες τις κατευθύνσεις. Από το Υπουργείο μέχρι το Λιμενικό μέχρι παντού, ότι δεν έχουμε χώρους για τόσα άτομα. Είχαμε κάποια περιφερειακά σχολεία τα οποία φιλοξενούσαμε 50% άτομα. Από εκεί πέρα όμως, μετά τις πολλές αντιδράσεις των κατοίκων, αλλά και τις καταγγελίες που είχαν γίνει ότι είναι ακατάλληλος ο χώρος, η περιφέρεια έλεγξε το χώρο, το υγειονομικό της περιφέρειας έλεγξε το χώρο, βγήκε ακατάλληλος. Και έτσι ακριβώς είχαμε μείνει ακριβώς χωρίς να έχουμε πουθενά.
0: Δηλαδή εσείς τους προηγούμενους μήνες ερχότανε κάποιες δεκάδες προς τα νότια παράλια του Δήμου σας στην Ιερά Πέτρα. Εκεί με πρόχειρες λύσεις, σε ένα δημοτικό σχολείο, σε έναν εγκατελελειμμένο χώρο, μέχρι ότου γίνει η καταγραφή και μέχρι ότου ολοκληρωθεί μια διαδικασία η οποία γίνεται από το λιμενικό σώμα και μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι προς το Ηράκλειο, με σκοπό να μεταφερθούν προς τη δομή της Αθήνας, είτε στην Αμυγδαλέζα ή αλλού. Με έναν τρόπο, μια μέρα, ένα βράδυ το βγάζατε.
1: Ναι, σωστά.
0: Μετά γιατί ήταν και καλοκαίρι. Μετά γιατί κρίθηκαν ακατάλληλοι αυτοί οι χώροι?
1: Κρίθηκαν ακατάλληλοι μετά από καταγγελίες, διότι ήταν παλιά ανενεργά σχολεία, τα οποία είχαν παραχωρηθεί σε πολιτιστικούς συλλόγους, όπως γίνεται συνήθως στα χωριά. Εκεί λοιπόν, επειδή δεν είχαμε άλλο χώρο, μετά από την χρήση των κτηρίων της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Ιερά Πέτρας, τα οποία έχουν παραχωρηθεί, έχουν έστασει νοικιάς κάποιους ιδιώτες, εκεί μας φιλοξένησε στην αρχή, μετά και αυτός το χρησιμοποίησε για τις δουλειές του, οπότε αναγκαστήκαμε να ψάξουμε χώρο, πήγαμε λοιπόν στους μύθους, πήγαμε στους καλογέρους, από όπου και πηγαίναμε άνθρωποι παράπονα, στους καλογέρους έγινε καταγγελία, γιατί ήμασταν τον περισσότερο καιρό, έγινε λοιπόν μια καταγγελία και εκεί το υγειονομικό τους έκανε ακατάλληλες. Πήγαμε λοιπόν μετά στη Μακρυλιά, ξεσηκώθηκαν οι άνθρωποι εκεί πέρα, γιατί πραγματικά είχαμε φτάσει στους 300 φιλοξενούμενος, όταν οι κάτοικοι του χωριού είναι πολύ λιγότεροι. Υπήρξε λοιπόν αντίδραση και επίσης υπήρξε πάλι καταγγελία εκεί, οπότε αναγκαστήκαμε να μείνουμε, δηλαδή μείναμε χωρίς στέγη. Αυτή τη στιγμή όμως ήρθαν σε 3-4 ώρα, ήρθαν περισσότερα άτομα από όταν είχαν έρθει μαζί το 2025. Φανταστείτε ότι είχαμε το 2025 880 άτομα όλο τον χρόνο και τώρα αυτή τη στιγμή σε ένα Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα μετά φτάσαμε τα 1100, δηλαδή ερχόταν από όλες τις πλευρές του Δήμου, από το νησί, ερχόταν μια βάρκα και μετά σου λέει έρθε κι άλλη μέχρι να τους πάμε στο χώρο, ερχόταν άλλες δύο βάρκες, ερχόταν στο νησί, νύχτα, βγάλαμε 300 άτομα από το νησί.
0: Ποιο νησί, τη Χρυσή λέτε τώρα, το Κοϊδρονήσι?
1: Ναι. Φανταστείτε ότι γίνεται, και οι λιμενικοί στα όρια τους, δείτε βέβαια ενίσχυση από γειτονικές υπηρεσίες.
0: Σαν απόβαση ήταν δηλαδή, όπως
1: μου περιγράφετε. Μια κανονική απόβαση χωρίς όπλα. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Έχουμε φτάσει σε κατάσταση απελπισίας. Ο μόνος χώρος που διαθέταμε ήταν έθριο, βέβαια, στο υπαίθριος χώρος, και το οποίο ενισχύσαμε με 11 σκηνές στην αρχή του Ελληνικού Εθνούς Σταυρού, οι οποίοι ήρθαν και στην Δράμανα εκεί πέρα. Και από εκεί πέρα ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος, το αδερφός του Δήμαρχου, του Αντιδήμαρχου, δηλαδή μεταξύ μας προσπαθήσαμε να τους εξυπηρετήσουμε. Για να φάνε αυτοί οι άνθρωποι, να πιούνε, είχε κάτι παιδάκια τα οποία χρειαζόταν ιδιαίτερη περίπτωση, θα τους τα βάλαμε σε κλειστό χώρο κανονικά στα γραφεία μέσα. Κάποιες γυναίκες, μια γυναίκα πήγε στο νοσοκομείο, ήταν έγκυος και νομίζω ότι γέννησε και χθες. Δηλαδή κάτι καταστάσεις οι οποίες τέλος πάντων δεν μπορούν να καλυφθούν.
0: Από εθελοντές δηλαδή. Γιατί
1: ναι, πώς ενώθεις, καθαρά πώς ενώθεις.
0: Έχει αξία υπάρχει... που μου λέτε ότι, και την ιστορική αναδρομή, ότι λέτε ότι η Ιερά Πέτρα είχε κάποιες δεκάδες υποθέσεις τέτοιες από βάση τις ακτές της, μέσα στο 2025 δεν ξεπεράσανε τους 1000, αν τους αφαιρέσουμε όλους τους μήνες.
1: Ναι.
0: Μου κάνετε την ιστορική αναδρομή ότι εσείς δεν έχετε ένα χώρο που να έχει καθοριστεί επίσημα και σε συνεργασία και με το Υπουργείο Μετανάστευσης, οπουδήποτε αλλού, για να πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πηγαίνετε από τόπο σε τόπο, μετά γίνεται μια καταγγελία, διαμαρτύρονται κάτι και στον επόμενο για να αντιμετωπίσετε αυτές τις ανάγκες.
1: Ναι.
0: Όταν όμως μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο πέφτουν στην περιοχή σας πάνω από 1.000-1.200 άνθρωποι που φτάνουν, λέτε έτσι όπως μου το περιγράψατε, ήταν συγκλονιστικό, ανά ένα τέταρτο η μία βάρκα μετά την άλλη, και έτρεχε το λιμενικό να περισυλλέξει, να σώσει και να μεταφέρει. Εκεί δεν έχεις πολλές επιλογές. Οπότε προκρίθηκε αυτός ο χώρος, αυτό το κτίριο, ας πούμε, που το, στην Αγρέξ, δεν ξέρω τι
1: είναι. Είναι η παλιά Αγρέξ, ναι. Η παλιά Αγρέξ, τα οποία τα κτίρια της μέσα είναι γεμάτα μηχανήματα, είναι αποθηκευτικός χώρος. Άσπρο σε παλιά, σε πολύ κακή κατάσταση, με την έννοια ότι μπαίνουν νερά μέσα. Δεν είναι χειρότερο να τους βάζουν μέσα παρά έξω. Μάλιστα, εγώ είχα δώσει εντολή στον Δήμαρχο να μπουν μέσα στο χώρο, μέσα στην Αγρέξ, κανονικά. Και μου λέει, μέσα είναι λίμνη. Είναι λίμνη, το νερό ήταν πολύ. Και βεβαίως είχαμε στείλει στις Σινές, δόξα τω Θεώ είναι Σινές αδιάβρωση, έχουμε κάτι καλύματα από πάνω και πήγαν αδιάβρωση και εκεί μέσα βολεύτηκαν οι άνθρωποι. Υπήρχαν και άνθρωποι που δεν χωρούσαν, δηλαδή δεν υπήρχαν άλλες Σινές από τον Ερυθρό Σταυρό, δεν χωρούσαν και ο αντιδήμαρχος, με συνεννόηση βέβαια, αναγκαστήκαμε να φέρουμε κάποιες από έναν γείτονα επιχειρηματία εκεί πέρα, έφερε κάποιες καρότσες οι οποίες ήταν στεγανές και αναγκάσαμε να βάλουμε τους ανθρώπους μέσα για να βρέχονται. Δηλαδή μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Τόσο έχω ενημερώσει όλες τις υπηρεσίες από τον Υπουργό και κάτω, βεβαίως.
0: Και τον Υπουργό Μετανάστευσης εννοείται.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Εσείς το κάνετε και θεσμικά σαν δήμαρχος, φαντάζομαι ότι θα έχει δει αυτές τις εικόνες τώρα. Εδώ ήταν και αυτός αυτές
1: τις εικόνες. Βεβαίως, έχουν δει τις εικόνες.
0: Και τι σας είπε.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώς δεν έχουμε χώρο, αυτό που μου έχει πει και το έχει κρατήσει το λόγο του είναι ότι σε μια-δύο μέρες το πολύ αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν και μετακινούνται προς άλλες δομές. Τώρα πάνε στα Χανιά και μετά μεταφέρονται προς ή και κατευθείαν από την Ιερά Πέτρα, φεύγουν και πάνε στο λιμάνι του Ηρακλείου, φεύγουν πάνω προς τη Μαλακάσα, προς τα Μεγαλέα.
0: Ερώτηση τώρα, γιατί το έχουμε δει να ξανασυμβαίνει αυτό.
1: Αυτό γίνεται.
0: Ναι.
1: Εκεί έχουμε όμως ένα πρακτικό πρόβλημα,
0: ναι.
1: Διότι ο τουρισμός μας κρατάει ακόμα και δεν βρίσκονται λεωφορεία. Δηλαδή, χθες θα διώξουμε, θέλαμε 5 λεωφορεία, μας ήρθαν 2 και μετά 1. 3 λεωφορεία. 100 άτομα αμέσως δεν φεύγουν. Δηλαδή έχουμε αυτό το πρόβλημα, διότι τα λεωφορεία πρέπει να συνοράζονται επειδή έχουν και τον τουρισμό και βεβαίως απαιτεί κάποια διαδικασία μετά απολύμανσης του χώρου, των λεωφορείων μέσα κλπ.
0: Ναι, μα πάρει έναν άνθρωπο βρεγμένο,
1: δεν έχουν ελευθεί υγειονομικά. Ναι. Δεν έχουν ελευθεί υγειονομικά, να ξέρουμε, ας πούμε, αν ομιλητή έχει καμιά άρρωση μεταδοτική. Να κολλήσουν και οι υπόλοιποι.
0: Είναι, είναι και ο όρος του πρωτοκόλλου αυτός. Δηλαδή δεν κάνουν ο καθένας ό,τι θέλει όταν έχει φορτηγά ή λεωφορεία δημόσιας χρήσης. Πρέπει μετά να γίνουν μια σειρά από διαδικασίες. Ένα πλοίο να έρθει να φορτώσει αυτούς τους ανθρώπους που το είχαν τάξει. Εγώ θυμάμαι τώρα ότι έχουν τάξει κατά καιρούς. Που είχαν πει ότι όταν μια κατάσταση είναι εκτρεχημένη, γιατί αυτό που έγινε στην Ιερά Πέτρα. Δεν ήταν ότι ξεχάστηκαν οι άνθρωποι εκεί, ήρθαν μαζεμένοι. Μέσα σε 2-3 ώρες ήρθε τόσος πληθυσμός όσο δεν έχει έρθει μια ολόκληρη χρονιά, λέει ο Δήμαρχος Ιερά Πέτρας.
1: Υπάρχουν τα στοιχεία καταγεγραμμένα.
0: Βέβαια, ναι, δεν το λέτε το κεφάλι σας. Εκείνη την ώρα, στο Υπουργείο Μετανάστευσης, λέω εγώ, γιατί εσείς και να θέλετε να φέρετε ένα πλοίο, δεν μπορείτε. Δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι για να γίνει αυτός ο αμπεκλωβισμός από εκεί και να μετεφερθούν αυτοί οι άνθρωποι είτε στην Αθήνα είτε στα Χανιά που έχει περισσότερη χωρητικότητα στην Αιγιά. Πρέπει να το βρούμε με ένα. Και επειδή είναι ακόμα έχουμε τουρισμό και επειδή είναι ένας καλός Οκτώβριος, να έρθει μια έκτακτη κατάσταση να αντιμετωπιστεί, ένα πλοίο να φορτώσει από το λιμάνι της Ιερά Πέτρας στον κόσμο και να φύγει. Αυτό δεν τέθηκε καθόλου ως θέμα συζήτησης. Γιατί μας είχαν πει ότι είχαν αναβλώσει ένα πλοίο. Το θυμάστε, Σεντόνι, ότι είχαν αναβλώσει.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Ναι, και εσείς το θυμάστε, Δημήτρη.
1: Το καράβι τους παίρνει από το Ηράκλειο. Δεν μπορεί να έρθει από την Ιερά Πέτρα να τους πάρει. Γιατί,
0: ας πάει από τον Άγιο.
1: Ναι, ας πάει από τον Άγιο.
0: Αν κάνετε μια ευθεία να πάτε. Μην κυκλώσει την Κρήτη. Το καταλάβω αυτό.
1: Σωστά, ναι. Πιστεύω ότι. Εντάξει, η κυβέρνηση πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει. Αυτό που έγινε βέβαια ήταν η απογκλωβισμός προς την Αγία. Φύγανε χθες 220 άτομα,
0: ναι.
1: Προχθές είχαν φύγει πάλι 150. Φανταστείτε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 390 άτομα, δηλαδή 400 περίπου άτομα, και λέμε, ξαναφρώσαμε. Όταν άλλες φορές τα 200 άτομα ήταν πάρα πολλά.
0: Δηλαδή, γιατί είχατε φτάσει στο πικ, πόσο ήταν?
1: Ναι, όταν έχει σκοτώσει 1.100 άτομα, 1.100 άτομα. Και πάνε, και λέει, τι τους κάνει τα μου. Δηλαδή φέρανε ρούχα, στο τρόφιμα, τέτοια πράγματα, δεν το συζητάμε. Φάρμακα, ό,τι χρειαστεί ο κόσμος, τα δίνουμε όλα αυτά. Τα παρέχουμε αμέσως.
0: Ναι, αλλά μισό λεπτό τώρα. Να το πούμε και αυτό, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι αυτά γίνονται με έναν τρόπο μαγικό. Από εθελοντές γίνονται, δήμαρχοι.
1: Από εθελοντές.
0: Αυτό που λέτε, βρήκαμε φάρμακα, βρήκαμε ρούχα, βρήκαμε. Ναι. Δεν έχει έρθει το κράτος να σας πει ότι στην έκτακτη αυτή περίσταση, ή έχει έρθει και δεν το ξέρω. Θα έχεις ένα ειδικό κονδύλι και ό,τι έξοδα κάνεις, εγώ θα σας ξεπληρώνω μετά.
1: Ναι, αυτό καλύπτεται. Αυτό καλύπτεται. Δηλαδή, σε επαφή με το Υπουργείο που είχαμε, ό,τι έξοδα κάνουμε, στο δίμηνο σχεδόν περίπου πάνω, με εξοφλημένα τιμολόγια, τα χρήματα επιστρέφουν στο Δήμο.
0: Όλα, δηλαδή ναι, όλα, φάρμακα, όλα, ναι, ρούχα, όλα, τέτοια ή αυτά.
1: Ναι. Ό,τι αγοράζουμε, ό,τι τιμολόγια στείλουμε, αυτά εξοφλούνται. Το πρόβλημα τώρα είναι η διαχείριση επιτόπου. Και να σας πω αλήθεια, ο Ερθός Σταυρός και λίγοι εθελοντές. Δηλαδή δεν έχουμε, ας πούμε, και 500 εθελοντές. Είναι κάποιοι άνθρωποι που το θέλουν, το κάνουν και έρχονται πέρα στον χώρο και βοηθούν. Να μοιράσουμε το φαγητό, διότι όταν μοιράσεις, ας πούμε, 1.000 μερίδες φαγητό την πρώτη βραδιά βασικά, και καμιά φορά γίνεται και κάτι κωμικοτραγικά. Δηλαδή ορισμένοι πάνε το φαγητό, το αφήνουν κάπου και μετά γυρίζουν και ξαναμπαίνουν στη σειρά. Και παίρνουν δεύτερη μερίδα, ή αυτό γίνεται με το πρωινό, μην τα κουραθάμε. Και φτάνουμε στο τώρα, ας πούμε, να έχουμε 1.000 ανθρώπους, να έχουμε 1.100 κρουασάν και στο τέλος να έρθουν 50 άνθρωποι, δηλαδή δεν πήραμε. Δηλαδή έχουμε και κάτι τέτοιες
0: απρόβλεπτα,
1: ναι.
0: Πεινάνε,
1: ναι, ναι. Αλλά σας λέω ότι το φαγητό και αυτά τα πράγματα, χωρίς φιδό, να καλυφθούν όλοι οι άνθρωποι, το νερό τους, τα φάρμακα ό,τι χρειαστούν κλπ. Και στο νοσοκομείο πάμε και επί το που έρχονται οι ειδικοί του Ερθού Σταυρού και ελέγχουν, ο ίδιος ο πρόεδρος του τοπικού τμήματος είναι μαζί και βοηθά στη ΣΥΝΕΦ, δηλαδή έχουμε από εκεί στην παράσταση. Το λιμενικό είναι επιφορτισμένο και βέβαια και η αστυνομία, παρόλο που είναι υποστελεχωμένη, και αυτή βοηθά. Χθες μίλησα με τον κύριο Χρυσοχοίδη, με κάλεσε ο ίδιος, δηλώσει την κατάσταση και μας υποσχέθηκε μια ενίσχυση του αστυνομικού τμήματος άμεσα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, διότι αυτή η κατάσταση δεν θα σταματήσει. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο κύκλωμα οργανωμένο, τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Και χθες μάλιστα που μιλούσαμε με ένα φίλο που είναι ειδικός στα σκάφη κλπ. Μου λέει: θεωρώ αδιανόητο ότι ένα σκάφος με τόσα άτομα πάνω σκοτώνει μια μικρή μηχανή θα έρθει από την Αφρική.
0: Πόσα μίλια είναι,
1: πόσα κάψιμα.
0: Το έλεγα πριν, δήμαρχε, μόνη μου, το έκανα σχόλιο. Λέω: μου κάνει φοβερή εντύπωση το ρέμα τους φέρνει στην Ιερά Πέτρα.
1: Ναι, δηλαδή, φανταστείτε ότι προχθές το βράδυ, σε ένα εστιατόριο στην κεντρική, κάτω από την Μιναζίο σχεδόν, ήρθε μια βάρκα 3,5 ώρα την νύχτα με 91 άτομα, ένα μεγάλο φουσκωτό, με 91 άτομα και αράξαν στην άμμο. Δηλαδή ήρθαν μόνοι τους. Γεια σας, έφαμε. Και τους πήρε χαμπάρι ένας πρακτικός που 3,5 ώρα δεν θυμάμαι, μπορεί να είχε αϊπνίσει ο άνθρωπος κλπ. Και ενημέρωσε τις υπηρεσίες. Δηλαδή το διανοήσετε τι γίνεται. Αυτή η βάρκα, αυτό το σκάφο, αυτό το φουσκωτό, τι μηχανή και τι κάψιμα πρέπει να έχει να έρθει 180 μίλια κάτω από το νησί μας, τη Χρυσή, είναι η Αφρική. 180 μίλια. Δηλαδή, πώς καλύπτεις αυτήν την απόσταση με μια μηχανή με ένα τεπούς βενζίνη?
0: Δεν βγαίνει, δήμαρχε.
1: Δεν βγαίνει. Δηλαδή, είναι φως φανάρι ότι κάτι στη μέση γίνεται ανεφοδιασμός, κάποιο κύκλωμα υπάρχει. Δεν μπορεί. Σε ίδιους αντοπίζουν οι δικοί μας, τα ντρόουν, η Frontex, το λιμενικό, τέλος πάντων, οι υπηρεσίες αυτές, σε αντοπίζουν γύρω στα 80 μίλια κάτω από το νησί. Δηλαδή περίπου 90 μίλια από την Ελλάδα.
0: Τώρα δεν τους οτοπίσαν, επερχόταν ανά 10-15 λεπτά 90% άνθρωποι σε κάθε βάρκα.
1: Ναι,
0: δηλαδή, εγώ έχω αυτό το ερώτημα επίσης,
1: ναι,
0: γιατί
1: εδώ εγώ
0: πρέπει να δούμε και τις ευθύνες. Ευθύνες ότι έχουμε καθυστερήσει, ας πούμε, να κάνουμε τη δομή, το ακούω. Ευθύνες ότι υπήρξε, ναι, όλη αυτή η περίοδος, δεν καλύφθηκε για να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές και να μην βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να είναι μέσα στη βροχή και να είναι σε ένα κτίριο.
1: Δεν το θέλει κανείς, ξεκάθαρα.
0: Δηλαδή αυτό που μου λέτε, δήμαρχε, ότι δεν ήξερα πού να τους βάλω. Μέσα έσταζε και είχε πλημμυρίσει ο χώρος και έξω έβρεχε. Αυτό είναι το απόλυτο διέξοδο.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Ερώτημα όμως, όταν μου λέτε ότι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο εσείς βλέπατε ένα τέταρτο να έρχεται μια βάρκα, γιατί έτσι φτάσατε στους 1.100 ανθρώπους,
1: ναι,
0: αυτές οι βάρκες δεν πέρασαν από το άγρυπνο μάτι της Frontex, του λιμενικού?
1: Αρχίζω να σχέσω με παράξενα όσον αφορά τη Frontex, όσον αφορά την κάθε υπηρεσία. Δηλαδή υπάρχει, λέει, η Frontex η οποία φυλάει, ξέρω τι κάνει η Frontex, δεν έχω καταλάβει ακόμα τι κάνει αυτή η Frontex. Φυλάει τα σύνορά μας, εντοπίζει και τους φέρνει μέσα, δεν μπορεί, ας πούμε, να κάνει, να του πει, έλα εδώ ρε άνθρωπε, πού πας, πού πας. Δηλαδή έχω μια βάρκα, δεν έχω 50 ανθρώπους, έχει μέσα μωρό παιδί. Δηλαδή πού πας μωρή τρελή μάνα, πού πας να πούμε. Μπαίνεις μέσα στη Μεσόγειο, νύχτα, με το παιδί σου αγκαλιά, το πας πού. Δηλαδή ξέρεις, άρα αυτοί οι άνθρωποι πιστεύω ότι έχονται συστημένοι, βοηθούνται μέχρι κάποια απόσταση και από εκεί και πέρα, δηλαδή σου λέει πήγαινε ευθεία, πήγαινε εκεί ή βάζουν, δηλαδή είναι αυτόν να πιάνει 13χρονο λέει διακινητή. Δηλαδή ποιο κοροϊδεύουμε τώρα, 13χρονο εκεί, προφανώς βρήκα ένα παιδί, σου λέει πάρε κάνε τον οδηγό και πήγαινε πέρα και πάνε και πιάνε ποιος είναι διακινητής, λέει να αυτό δεν μας έφερε. Δηλαδή πιστεύω ότι κοροϊδεύομαστε. Υπάρχουν κυκλώματα τα οποία δεν μπορούν, δεν θέλουν να τα εντοπίσουν. Τι γίνεται, δεν μπορούν. Δηλαδή το πρόβλημα πρέπει να πιαστεί στις χώρες που φεύγουν. Γιατί άμα ο άνθρωπος έρθει να σου πέλα, δεν μπορεί να τον αφήσει να πνιγεί, δεν μπορεί να του δώσει φαΐ και νερό και στέγη και να προσπαθεί να βρει στέγη τη στιγμή. Το έχω για την πανίσα από την αρχή. Δεν έχω χώρο για τόσο κόσμο. Δεν έχω χώρο. Δηλαδή άμα είχα χώρο, ευχαριστώ να του βάλω μέσα μια-δύο βραδιές όπως έχει υποσχεθεί ο υπουργός, φεύγουν οι άνθρωποι. Αλλά και πού πάνε, δηλαδή πάνε στα Χανιά, προσπαθούν τώρα να κάνουν τη δομή εκεί στο Ηράκλειο, μαθαίνουν για τις αντιδράσεις και από και κάτι τώρα δεν ξέρω πώς θα φανεί. Δηλαδή να δω τώρα να μιλάμε για πολεοδομικές παραβάσεις όταν οι άνθρωποι είναι στη βροχή. Δηλαδή έχει λέει η δομή, ας πούμε, εκεί πέρα του φίλου μου και χωριανού μας, του κ. Χουλού, έχει λέει κάποιες πολεοδομικές παραβάσεις. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα εκεί πέρα, βάζεις βιομηχανικούς στατικά στέχη, αν πέσει απλακώς στον κόσμο, από εκεί πέρα βάλεις μέσα την προδομική παραβάση, κάνεις μετά. Δηλαδή αν είναι να το τακτοποιήσει, κάνεις τώρα όταν είσαι τόσο κόσμο έξω. Δηλαδή αυτό μου φαίνεται μάλλον παράξενα.
0: Ναι, αλλά είδατε και εσείς, Δήμαρχε, ότι σωστά, διότι από που γινόταν η καταγγελία και στην περιοχή σας φεύγατε. Εδώ τώρα και αυτοί οι άνθρωποι στη δομή των αθανάτων, ας πούμε, έχουν πάρει ψήφισμα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, από το Δημοτικό Συμβούλιο, παλεύουν 4 μήνες.
1: Αρνητικό βέβαια. Δεν του θέλω εκεί. Εγώ καταλαβαίνω τον κόσμο.
0: Όταν ένας αιρετός σου λέει, εγώ είμαι μαζί σου και συντάσσομαι, πάρε ένα ψήφισμα. Και μετά σου λέει, ναι, αλλά υπάρχει εδώ τώρα ανάγκη και πρέπει να το ξεπεράσουμε. Έχουμε και μια ακύρωση και μια διαδικασία. Δηλαδή, έπρεπε και οι αιρετοί να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, όλων των βαθμίδων, και στην τοπική αυτοδιοίκηση σε επίπεδο Δήμου και στην περιφερειακή, και να πούνε κουκιά μετρημένα. Όταν έχουμε 1000 ανθρώπους να φτάνουν σε μία ώρα, σε μία μέρα, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Άρα, δεν μπορώ να σου δώσω ένα ψήφισμα. Να το πάμε γρήγορα-γρήγορα να γίνει εκεί. Δεν τα είπαν όμως αυτά στους ανθρώπους. Τους είπαν ότι
1: συντάσσονται. Εγώ καταλαβαίνω τον κόσμο. Εγώ και η Αντρέαρχη καταλαβαίνω τον κόσμο, διότι και στην Ιεράπετρα, όπου και να τους πήγα, μου λένε Δήμαρχε, θα πάμε, αλλά εσύ μας φορτώνεις εδώ πέρα τους λαθρομετανάστες. Δηλαδή τι θα γίνει. Και είναι πάρα πολύ. Εγώ καταλαβαίνω τον κόσμο και σε καμία περίπτωση θα πω ότι ξέρεις και τι δουλειά έχω εγώ στο Ηράκλειο, να πω ότι θα γίνει και
0: δομή. Έχετε και τα δικά σας στην Ιεράπετρα. Ερώτημα τώρα. Υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι στην Ιεράπετρα σε πιο μόνιμη κατάσταση. Έχετε εικόνα ή πληροφορίες ότι αυτό το θαλάσσιο μονοπάτι που θα μπορούσε να φτάνει στα Χανιά, αλλά κάνει άλλα τόσα. Κάνει μια μίλια παραπάνω. Ναι. Φτάνει σε εσάς, έχει εδρεωθεί και θα έρχονται προς εσάς. Έρχεται γιατί είναι αφύλακτος ο δρόμος και φυλάστε καλά, ας πούμε, στα Χανιά, λέω εγώ. Τι
1: αυτό
0: συμβαίνει.
1: Αυτό φοβάμαι τώρα, διότι σίγουρα υπάρχουν ντόπιοι οι οποίοι, όταν ντόπιοι Έλληνες, ξέρω εγώ, ή ξένοι που μένουν εδώ κλπ., οι οποίοι είναι μέσα στο κύκλο μας και τους κατευθύνουν αυτή τη στιγμή εδώ. Δηλαδή, όταν όπως είπαμε προηγουμένως, πιάνεις έναν άνθρωπο που είναι 80 μίλια κάτω από το νησί, δηλαδή στη μέση της Αφρικής, ο άνθρωπος αυτός μπορεί να πηγαίνει στην Ιταλία ή μπορεί να πηγαίνει, ας πούμε, ξέρω, στη Γάβδο ή στα Χανιά ή κάπου αλλού. Πώς όλοι αυτοί καταλήξαν να έρθουν εδώ πέρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στους γειτονικούς δήμους, στη Θητεία ή στα Χανιά, που είμαστε, συγγνώμη, στη Βιάνο, που είμαστε σε μια ίδια γραμμή, είναι Ελλάδα. Δηλαδή, προχθές μιλούσα με τον Παύλο τον Παρτάκη και μου ήρθαν 30 άτομα, αυτή ήταν. Στη Συνδία 60 άτομα μια φορά. Δηλαδή, όλοι έχουν την
0: ελευθερία.
1: Υπάρχει κάποιο σημείο, κάποια κατεύθυνση που τους φέρνουν εδώ πέρα. Δεν το γνωρίζω πώς γίνεται αυτό, αλλά είναι φως φανάρι. Είναι φως φανάρι. Δηλαδή, εγώ κατεβαίνω από το μακρύ διαλόγο, μου κατεβαίνω στο Στόμιο, μου κατεβαίνω στο Μύρτο, μου κατεβαίνω στο Μπουτσουρά, στο λιμάνι μέσα έρχονται κατευθείαν. Δηλαδή, γεια σας, ήρθαμε.
0: Αν τώρα οι άνθρωποι που ήρθαν αυτοί 3 ώρα το ξημέρωμα που λέτε στην καρδιά της πόλης.
1: Ναι, μέσα στην άμπρα, ναι.
0: Κάτω από τα εστιατόρια, ας πούμε. Ήρθε η βάρκα,
1: ξέρετε, προφανώς, ναι. Κάτω παραλία, Εκεί ακριβώς στα τέλη.
0: Αν κάποιος δεν τους έπαιρνε χαμπάρι, κοιμάται η πόλη 3 ώρα το ξημέρωμα.
1: Ναι, ναι.
0: Πού θα πήγαιναν αυτοί οι άνθρωποι, μετά διασκορπίζονται, ας πούμε, μέσα στην περιφέρεια.
1: Έτσι είναι το θέμα τώρα, ότι έχουν κάποια συνεννόηση. Αυτοί κατεβαίνουν, δεν σκορπούν να φύγουν. Μόνο περιμένουν εκεί πέρα και περιμένουν κάποιον να τους πάρει. Θα σας πω και κάτι άλλο. Είχαν κατεβεί στο Μύρτο, είχαν κατεβεί κάμποση και κάποιοι ξεχαστήκανε. Κατεβήκαν μια βάρκα και πήραν το δρόμο με τα πόδια. Και πώς συνοηθήκαν και έρχονταν στην Ελλάδα. Και φτάσανε την επόμενη το πρωί, λέει: παιδιά, μας ξεχάσατε. Τέλος πάντων, ήρθαμε και εμείς.
0: Έρχονται από μόνοι τους για να καταγραφούν. Αυτό πάλι μου κάνει φοβερό. Δηλαδή δεν προσπαθούν
1: να ξεφύγουν. Δεν προσπαθούν να ξεφύγουν. Γιατί είναι χαρακτηριστική, ας πούμε. Είναι δηλαδή κακομοιριασμένοι. Τους βλέπεις, ας πούμε, με τα ρούχα που φορούν.
0: Τι να πω τώρα. Ναι, αλλά με το ένστικτο της επιβίωσης, εγώ μπορώ να τραπώ σε φυγή, να τρέξω να πάω, να κρυφτώ κάπου, να μην με δούνε και να δω τι θα κάνω τις επόμενες.
1: Αυτό δεν ισχύει. Δεν το νιώθω ότι κυνηγούνται. Αυτή σου λέει: θα έρθω, θα πάω εκεί πέρα, θα με φροντίσουν οι άνθρωποι. Και αυτό λέω: μήπως έχει πάει το μήνυμα εκεί πέρα. Βέβαια, με το που έρχονται, κατάσχονται τα κινητά τους, τα οποία από την αλήθεια είναι και ποιότητα στα κινητά. Δηλαδή, εγώ έχω το χειρότερο κινητό από όλους αυτούς που έχουν έρθει. Τα φορεί επανειλημμένος και μου λένε: ήδη μεντζή, μου λένε: δίπλα, γέλα, δεις κάτι κινητά. Όλα πολυτελεία. Χαρτιά βέβαια δεν έχουν κανείς. Οι περισσότεροι τα πετάνε. Έχουμε δει περιπτώσεις που τα πετάνε στη θάλασσα. Δηλαδή υπάρχει κάποια καθοδήγηση. Δεν γίνεται ένα άνθρωπος ο οποίος δει στην Αφρική, δει στο Σουδάν, μου έχουν έρθει από τον. Δηλαδή από τον Νεπάλ μου έχουν έρθει, καταλαβαίνετε. Από τον Νεπάλ, από τον Μπαγκλαντές. Δηλαδή τι σχέση είχε η πατρίδα μας, η χώρα μας, τέλος πάντων η Κρήτη.
0: Καλά, μπείτε, άμα μαθαίνουν ότι ο κόσμος φεύγει από τη Λιβύη. Πάνε στη Λιβύη. Ερώτημα. Να πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα, ένα δελτίο ειδήσεων για να σας κάνω ένα ερώτημα που θέλω μετά. Μπορώ να σας κρατήσω 2-3 λεπτά ακόμα.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Πάμε σε ένα, γιατί θέλω να σας βάλω ένα ερώτημα. Ευχαριστώ.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Προβλέπεται μίσθωση του ακινήτου για ένα χρόνο με μηνιαίο μίσθωμα 13.500 ευρώ. Την ίδια ώρα οργισμένοι είναι οι κάτοικοι της περιοχής που καλούν τους βουλευτές του Ηρακλείου να καταψηφίσουν την τροπολογία. Μέσα στον Οκτώβριο παραδίδονται τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα. Ασφικτική είναι η κατάσταση στην Ιερά Πέτρα, καθώς περίπου 750 μετανάστες βρίσκονται στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες. Στις Βρυξέλλες στρέφεται το ενδιαφέρον σήμερα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν οι τιμές της ενέργειας και η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ξεκινά σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή να εκτιμάται στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Οι μειώσεις φτάνουν τα 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 στο ντίζελ κίνησης και τα 10 στην αμόλυβδη βενζίνη. Δύο νεκροί από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Βροχές θα σημειωθούν κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 9 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Κομματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 56 λεπτά. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7 ευρώ και 37 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Στάρκινγκ Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 7 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα σε όλους. Crete One 102,3 ακούτε. Μας βλέπετε και μας ακούτε και μέσω live streaming στο crete1.gr για όσους είναι εκτός νομού Ηρακλείου. Σε μια κουβέντα που έρχεται από το προηγούμενο ημίωρο με τον Δήμαρχο Ιεράπετρα, τον κύριο Φραγκούλη, ο οποίος παραμένει μαζί μας, περιγράφοντάς μας μια κατάσταση την οποία βιώνουν για πολλωστή φορά για μια ακόμα περίοδο στην Ιεράπετρα, με εικόνες όμως που αυτή την ώρα έχουν ταξιδέψει σε όλη τη χώρα και που προκαλούν έτσι αρκετά ζητήματα και ερωτήματα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έμειναν στη βροχή. Αυτοί τώρα οι 390 δήμαρχε, που και σήμερα δεν είναι, εδώ δεν είναι καλός ο καιρός. Στην Ιεράπετρα πώς είναι?
1: Και εδώ έχουμε αρκετό αέρα, έχει σηκώσει αέρα,
0: ναι.
1: Δεν έχει βροχή αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί που είναι τώρα είναι καλυμμένοι, γιατί χθες βράδυ ήμασταν εκεί πέρα. Ο αντιδήμαρχος, εγώ περισσεύομαι με το χώρο τουλάχιστον 2 φορές τη μέρα. Ο αντιδήμαρχος είναι σε μόνιμη βάση, ο οποίος βέβαια έχει την υπηρεσία καθαριότητας και άλλες υπηρεσίες. Και φανταστείτε ότι καθυστερεί δηλαδή και το δημοτικό έργο.
0: Γιατί πέρα... ναι, αυτή είναι η πρόκριση τώρα.
1: Ναι, ακριβώς, δηλαδή,
0: ανάμεσα σε αυτούς τους 390 που έχουν μείνει, είναι γυναίκες, παιδιά, είναι μόνο άντρες? Έφυγαν νωρίτερα οι γυναίκες για να μην είναι σε αυτή την κατάσταση? Τι
1: οι γυναίκες, ελάχιστες γυναίκες, και εκεί υπάρχει ένα ερώτημα. Φανταστείτε ότι 1.100 άτομα είχαν περίπου 30 γυναίκες, ούτε 30. Δηλαδή, δηλαδή ένα ερώτημα. Φεύγεις από μια περιοχή η οποία είναι επικίνδυνη. Πού πας? Δεν θα πάρεις τη γυναίκα σου, αδερφή σου, την κόρη σου? Δηλαδή, αυτοί, εγώ τους ρωτάω πολλές φορές, παιδιά, από πού έρχεστε από το Σουδάν? Ωραία. Και τι γίνεται εκεί πέρα, σφαζόμαστε εκεί πέρα και φύγαμε. Ωραία.
0: Πόλεμος. Κινδυνεύει ζωή τους, το είδα και.
1: Πού είναι ο Ισραήλ?
0: Ότι ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου. Δεν είχαν άλλη επιλογή, μπήκαν μέσα στη βάρκα να σωθούν οι άνθρωποι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Είναι νέοι άνθρωποι λοιπόν.
0: Αλλά δεν έφυγαν όλοι μαζί.
1: Έχεις αδερφή, έχεις γυναίκα, πού είναι? Δεν ξέρω, κάπου θα έχουν πάει και αυτοί. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα, μπαίνουν κάποια ερωτήματα όπως είπατε, τα οποία βασικά, δηλαδή ας πούμε αν γίνει το κάτι εδώ, τι θα κάνω, θα σηκωθώ, φύγω εγώ και αφήσω τα κορίτσια μου και τη γυναίκα μου στο σπίτι και όποιος τους δει, όταν διώξω τα κορίτσια μου, τη γυναίκα μου, θα κάτσω εδώ μέχρι τέλος να δω τι μπορώ να κάνω. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα και γιατί όπως σας είπα προηγουμένως φεύγουν από τόσες χώρες μακριά για να έρθουν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη γενικότερα.
0: Δήμαρχε, αν γινόταν μια δομή στην περιοχή σας αυτή την ώρα, θα βοηθούσε αυτή την κατάσταση? Γιατί εγώ τώρα που σας ακούνε μου έρχονται ερωτήματα που λένε ότι αν και εσείς είχατε τότε στη μεγάλη κουβέντα που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια, δεν το περιμένατε βέβαια όλο αυτό.
1: Είχατε
0: πει ότι θα γίνει. Εγώ θυμάμαι ότι το είχατε πει ότι μπορεί να γίνει, αλλά ξεσηκώθηκε όλη η περιοχή. Καλά το θυμάμαι εκείνη την
1: περίοδο.
0: Πολύ
1: καλά το θυμάστε. Ναι, ούτε κουβέντα. Δηλαδή, μιλάμε ούτε κουβέντα. Ο κόσμος είναι κάθετα αντίθετος.
0: Ναι.
1: Όπως βέβαια είναι παντού. Δηλαδή και μια δομή τώρα με τόσο κόσμο, προφανώς δεν έπρεπε να είναι μέσα σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή βρίσκουμε μια περιοχή.
0: Εσείς
1: εκτός,
0: αν τώρα ας πούμε σας πει ο Υπουργός Μετανάστευσης ότι ξέρεις κάτι δήμαρχε, πρέπει να κάνετε κι εσείς εδώ μια δομή.
1: Ναι.
0: Θα την κάνετε?
1: Όχι, είμαστε κάθετα αντίθετοι, κάθετα. Όχι μόνο εγώ, αλλά όλος ο κόσμος, δηλαδή το 99% είναι εντελώς αντίθετοι.
0: Αντίθετοι είναι και στη δομή αθανάτων.
1: Μου το έχουν διαμηνήσει, μην διανοηθείς να δεχτείς κάτι τέτοιο. Βέβαια δεν θα το δεχτώ εγώ, θα το δεχτώ. Θα το δεχτώ θέα, είναι όλη αυτή είναι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά ούτως ή άλλως...
0: Καλά, και στο Ηράκλειο αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου έχουν.
1: Με προλάβατε και εκεί, αυτό ήθελα να πω. Και εκεί αποφάσισε δημοτικού κλπ. Αλλά εντάξει, η πολιτεία, αν θέλει να κάνει κάτι, ας πούμε, έχει τον τρόπο να το κάνει. Εδώ πέρα η περιοχή, λοιπόν, να σας πω ότι η περιοχή μας είναι μια αγροτική περιοχή και έχω ήδη χιλιάδες, πάνω από 5.000 ξένους, πάνω από 5.000 Πακιστανούς, τώρα έχουν έρθει και έρχονται από άλλες περιοχές. Φανταστείτε τι θα γίνει εδώ πέρα, δηλαδή πρέπει να φύγουμε εμείς, να έρθουν αυτοί. Δεν χωράει άλλους ξένους ο τόπος. Έχουν, όποιος ξένος έρχεται, σωστά νόμιμα κλπ. Για να δουλέψει. Συγγνώμη, μπορεί να έρθει με το όνομα κλπ. Τώρα όλοι αυτοί που είχαν έρθει ήταν παράνομοι. Και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή έχω πάνω από 5.000 ξένους οι οποίοι δουλεύουν στα θερμοκήπια και τώρα δεν φτάνει στα ξενοδοχεία. Δεν χωράει άλλο ξένο στον τόπο. Δηλαδή μετά έχουμε πρόβλημα.
0: Εδώ όμως ανοίγεται μια κουβέντα που έχει να κάνει με γενικότερη πολιτική, που το ξανά είπα εγώ, δεν αφορά στην Κρήτη, ενδεχομένως να μην αφορά και στην Ελλάδα, να είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα, με πολύ ανοιχτά ερωτήματα και ζητήματα, από πού περνάνε αυτές οι βάρκες,
1: ναι,
0: πώς έρχονται.
1: Ξεκάθαρα,
0: δηλαδή, αν πούμε τώρα, Δήμαρχε, ότι εγώ και εσύ θα μπούμε σε μια βάρκα, να πάμε στη Λιβύη, θα φτάσουμε?
1: Σιγά, φτάσουμε. Σιγά μου τα ζώα. Μόλις βγούμε στα χωρικά, τα χωρικά είναι κατά δικά τους. Σου λέει πού πας.
0: Εμείς εδώ πώς περνάνε στα δικά μας χωρικά ύδατα και δεν τους ρωτάμε.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχει κύκλωμα μεγάλο, υπάρχει κάποια επιχείρηση στην οποία τώρα καταλαβαίνουμε, μας να καταλαβαίνουμε εμείς. Γιατί στην αρχή είχαν έρθει από τον Ανατολικό Αιγαίο, εντάξει, πρόσφυγες είναι, πόλεμος λοιπά, τους στηρίξουμε, τους κάνουμε, τους βάλουμε. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν όλοι πρόσφυγες και ειδικά αυτοί που έχω τώρα δεν είναι πρόσφυγες. Γιατί αν κινδυνεύω εγώ, θα σηκωθώ να φύγω, να πάω δίπλα, να πάω παράδειγμα στην Βουλγαρία, να πάω στην Αλβανία, να πάω στα Σκόπια, για να σωθώ, να πάω στην διπλανή χώρα. Θα φύγω από εδώ πέρα, να πάω στην Ιρλανδία και από εκεί πέρα πηγαίνω πρόσφυγες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πρόσφυγα λέει, πας αμέσως να σώσεις τον εαυτό σου.
0: Οι 390 τώρα πότε φεύγουν, σας είπα, ναι.
1: Θα φύγουν σήμερα οι περισσότεροι, ναι. Και αύριο, δηλαδή κάθε μέρα φεύγουν, ελπίζω να μην έρθουν άλλοι. Γιατί προχθές φεύγανε 50, έρχονταν 60.
0: Με τι καιρικές συνθήκες γινόταν αυτό, με καλές.
1: Ναι, προχθές είχε μπονάτσα, είχε καλές συνθήκες.
0: Σήμερα όμως δηλαδή, έχουμε αντάρρα.
1: Ναι, έχουμε αέρα, ναι. Έχουμε αέρα, βέβαια μας έχουν ξανάρθει με αέρα. Αλλά ελπίζω να σταματήσουν, διότι σας λέω καθαρά, δεν υπάρχει χώρος προσωρινής διαμονής. Χαίρομαι που το Υπουργείο κρατάει το λόγο ότι, ας πούμε, δεύτερη μέρα, το αργότερο, το 24ωρο φεύγουν.
0: Μήπως όμως ρωτάει εδώ ένας κάτοικος από την περιοχή των Αθανάτων, μήπως λέει η κατάσταση της Ιεράπετρας πίεσε σε αυτή την έκτακτη τροπολογία χθες το βράδυ στη Βουλή και πληρώνουν άλλοι το μάρμαρο.
1: Σε καμία περίπτωση, διότι η περίπτωση των Αθανάτων είναι τώρα και γερό. Και εμάς αυτό το τεράστιο ζήτημα είναι το τελευταίο, τελευταία εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: δεν και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να ξεφορτωθούμε εμείς, να φορτωθεί άλλος. Το είπα προηγουμένως ότι οι κάτοικοι εκεί πέρα έχουν χίλια δίκια, διότι το έχω αντιμετωπίσει και εγώ στην περιοχή. Ανενεργά σχολεία, στα περιφερειακά, στα χωριά, και οι άνθρωποι κάθετα, δηλαδή με το που πηγαίναμε, τηλέφωνα, χαμός, πάρτους, φάτους, δεν ξέρω για τους κάνεις, δεν τους θέλουμε εδώ. Δηλαδή καταλαβαίνω πάρα πολύ τους ανθρώπους και σε καμία περίπτωση δεν θα πιέσω ή δεν θα βάλω το χεράκι μου, όσο μικρό και να είναι, να πω ότι ξέρεις καλά, πήγαινε στο Ηράκλειο, θα τις ξεφορτωθώ εγώ. Είναι ένα πρόβλημα που βιώνει η Κρήτη μας, βιώνει ολόκληρη η Ελλάδα, για να πούμε η Ευρώπη, είναι λάθος τακτική των Ευρωπαίων, λάθος. Δηλαδή θα σας πω και μια περίπτωση, σπατάω το χρόνο σας, δηλαδή θυμάμαι εποχή κορονοϊού, που ένας φίλος μου, κυνηγός τέλος πάντων, δεν μπορούσε να μην πιάσει το κυνήγι, απαγορεύοντας το κυνήγι, και είχε αφήσει το αυτοκίνητο του σε ένα αγροτικό δρόμο και είχε πάει δύο βουνά μακριά από τον δρόμο για να κυνηγήσει ο άνθρωπος. Λοιπόν, τον βρήκανε εκεί, πήγε η αστυνομία, τον έπιασε εκεί πέρα. Μη μου πείτε λοιπόν, σε δύο βουνά μέσα πιάσει έναν άνθρωπο, ο οποίος τι θα προβλήματα θα δημιουργούσε όταν πάει στο βουνό μόνος του. Μη μου πείτε λοιπόν, και εδώ δεν είμαστε σε καμία περίπτωση, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να σταματήσουν, να αποτραπούν, να στέκονται στη χώρα. Ή στο κάτω-κάτω, οι μεγάλοι του κόσμου που διαχειρίζονται τις τύχες μας, ας επέμβουν στις χώρες τους για να τους δώσουν, δουλειά, να τους δώσουν τροφή, να τους δώσουν οργάνωση μια χώρα, να μείνουν να στήσουν για αυτή τη χώρα τους. Δεν μπορεί η Ευρώπη μετά από τόσους αιώνες αγώνων και για να βρει τις αξίες της κλπ. Έτσι, πέρασαν από το μεσαίωνα στην αναγέννηση, ο σεβασμός στη γυναίκα και όλα αυτά, και αυτή τη στιγμή ελάτε όλοι μέσα. Δεν είναι. Δηλαδή το λέω ξεκάθαρα και αυτή είναι η θέση μου, το ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να ανακατέψουμε τους λαούς με διαφορετικές πολιτισμικές καταγωγές, με διαφορετικές κουλτούρες, με διαφορετικές θρησκείες και όλα αυτά. Δεν συνάδουν αυτά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γι' αυτό και τα κράτη που δημιουργήθηκαν και τα έθνη που δημιουργήθηκαν στο διάβα των αιώνων έχουν μια κοινή καταγωγή, έχουν μια κοινή κουλτούρα και συμβιώνουν. Αυτό το πράγμα βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή, βλέπετε τι γίνεται στην Αγγλία, βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία, στην Ευρώπη. Δηλαδή η κατάσταση αυτή που θα πάει. Καπασχολεί όλη την Ευρώπη αυτή η κατάσταση. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να όλα τα χρήματα που δίνονται να δίνονται στις χώρες τους, να στήσουν πατρίδα, να στήσουν καλά, και να δίνουν αυτοί οι άνθρωποι όμορφα και ωραία φυσιολογικά, όπως προσπαθούμε να δώσουμε και εμείς. Αυτά από μένα.
0: Αυτά από εσάς, με πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που μου λένε ότι η Ιερά Πέτρα δίνει πάσα στο Ηράκλειο για να φύγει από πάνω της η δομή τώρα. Είναι και ο κόσμος...
1: Σε καμία περίπτωση, το λέω κατηγορηματικά, σε καμία περίπτωση. Εμείς θέλουμε οι άνθρωποι αυτοί, όπως σας είπα, να κάτσουν στον τόπο τους, από εκεί πέρα, εφόσον έρχονται και το πρόβλημα το διαχειρίζεται η κεντρική διοίκηση, αφεύγουν αμέσως για την Αθήνα, στις μεγάλες δομές που υπάρχουν εκεί πέρα. Δηλαδή, ή τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και πού τους πάνε εκεί πέρα τους ανθρώπους. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να επιβαρυνθεί ούτε η Κρήτη ούτε η Ελλάδα ολόκληρη από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Δεν γίνονται, έχει αλλάξει.
1: Ξεκάθαρα, ναι, ξεκάθαρα. Δημαρχία. Και δεν έχουμε ζητήσει ποτέ δεν έχουμε ζητήσει να γίνει η δομή στο Ηράκλειο ή στα Χανιά. Αυτή είναι αποφάση της ελληνικής κυβέρνησης. Και σε καμία περίπτωση δεν. Εμείς θέλουμε να πάρουν αυτούς τους ανθρώπους και να τους πάνε.
0: Τώρα, άμα ξανάρθουν χίλιοι άνθρωποι, πού θα τους βάλετε μέσα στο χειμώνα? Ψάχνετε να βρείτε άλλο κτίριο? Γιατί αυτό...
1: Έχω ζητήσει ακόμα και από ιδιώτες, όσοι έχουν κάποιο μεγάλο κτίριο, μια παλιά τέλος πάντων επιχείρηση κλπ. Και δεν το χρησιμοποιούν, να μισθωθεί από το Δήμο για να μπορέσουμε να ξεπερδίσουν αυτά μια-δύο μέρες μέχρι να φύγουν να πάνε στην Αθήνα. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θα επιβαρυνθεί άλλο τόπο και δεν ζητάμε εμεί τέτοιο πράγμα. Σε καμία περίπτωση, λέω κατηγορηματικά.
0: Ναι, το καταλαβαίνω εγώ γι' αυτό.
1: Έχω το βάρος, το βάρος, το φορτώσω στενά. Σε καμία περίπτωση.
0: Εδώ τώρα ήθελε και άλλε πολιτικέ αποφάσει που δεν θα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Καλημέρα.
1: Εγώ σα ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, εμείς παραμένουμε στο θέμα, γιατί έχουμε σειρά από τηλεφωνήματα. Ποιος είναι ο πρώτος, Αντώνη, που περιμένει? Η κυρία Δρυμισκενάκη, έχουμε την κυρία Δρυμισκενάκη στο τηλέφωνο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Εσείς ακούτε και τώρα και τη συζήτηση. Υπόψη, να πούμε ότι εσείς είστε από την περιοχή των Αθανάτων, κυρία Δρυμισκενάκη.
2: Ναι, εγώ είμαι από την ευρύτερη περιοχή, είμαι από το Λόφο Λιβάδος και είμαι... μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής.
0: Λοιπόν, εχθές και αργά πήραμε στα email μας και μια ανακοίνωσή σας που περιγράφει και τις αντιδράσεις όλων όσων εκπροσωπείτε σχετικά με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για τη δομή μεταναστών στην περιοχή σας. Με αρκετές πληροφορίες τις οποίες διαβάσατε κι εσείς και για το μηνιαίο μίσθωμα, δεν νομίζω ότι μένετε τόσο πολύ στο μηνιαίο μίσθωμα όσο στα ερωτήματα που έχετε θέσει αυτούς τους μήνες που αντιδράτε δημόσια. Και για την ασφάλεια του κτηρίου και για τους κινδύνους. Τι καταλάβατε από αυτή την τροπολογία, κυρία Δερμισκενάκη, εσείς?
2: Από αυτή την τροπολογία, την οποία εμείς περιμέναμε ότι πιθανόν θα χρησιμοποιούσαμε, ελπίζαμε μέχρι τελευταία στιγμή ότι δεν θα κάνουν χρήση του νόμου αυτού του 4375 του 16, ο οποίος ψηφίστηκε επί αριστερή κυβέρνηση, παρακαλώ, και ο οποίος καταστρατηγεί τα πάντα προκειμένου να γίνει μια δομή εκεί όπου θέλουν, όπως θέλουν, χωρίς να γίνει αλλαγή χρήσης, χωρίς να απαιτούνται οικοδομικές άδειες, χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Είναι ένας νόμος τελείως αντιδημοκρατικός. Η τροπολογία αυτή ήταν απλά μια διαδικασία για να περάσουν από τη Βουλή με βάση αυτό το νόμο, αυτό το οποίο θέλουν τελικά να κάνουν.
0: Εσείς λέτε ότι ξέρατε αυτό το νόμο, ξέρατε ότι είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση επί ΣΥΡΙΖΑ και που στην ουσία τι λέει αυτός ο νόμος? Ότι αν είναι μια έκτακτη κατάσταση, αν είναι μια κατάσταση η οποία δεν ορίζεται, τότε μπορούν να παρακαμφθούν ζητήματα τα οποία οι υπάλληλες συνθήκες θα θέλανε διευθετήσεις, τροποποιήσεις, με την έννοια του κατεπήγοντος να αρθούν οι όποιες δεσμεύσεις ή ζητήματα που είναι ανοιχτά. Γιατί εσείς έχετε βάλει μια σειρά από ζητήματα. Έχετε πει ότι εδώ πρέπει να οριοθετηθεί ένα ρέμα. Υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας. Έχουμε μαρτυρίες από το παρελθόν. Εδώ δεν έχουμε οδική σύνδεση, για παράδειγμα. Τα έχετε βάλει. Εκτός από τις πολεοδομικές παραβάσεις του ακινήτου, ας πούμε, που φτάνουν τώρα το μισό εκατομμύριο. Αυτή η τροπολογία, η οποία τελικώς έγινε χθες η χρήση της, την οποία λέτε ότι εμείς ξέραμε ότι υπάρχει αυτός ο νόμος, ελπίζαμε 4 μήνες τώρα να μην πατηθεί το κουμπί. Που πατήθηκε το κουμπί, τι λέει? Ότι ό,τι και αν υπάρχει αυτή την ώρα ως εκκρεμότητα, ως ζήτημα άλυτο, παρακάμπτεται και πάμε με την λύση του κατεπήγοντος. Σωστά το έχουμε καταλάβει, κυρία Δερμισκενάκη?
2: Στην ουσία ναι, λέει ότι κατά παρέκκληση όλων των διατάξεων, ναι, επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις λόγω επίγουσας και επιτακτικής ανάγκης και εθνικού συμφέροντος. Αυτό αναφέρει ο νόμος στο άρθρο 3 εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Και πραγματικά δεν θα μπορούσαν να περάσουν διαφορετικά εδώ στους Αθανάτους και το γνωρίζανε, γιατί υπήρχαν πολύ σοβαρά ζητήματα όπως προαναφέρατε. Γνωρίζανε λοιπόν ότι δεν μπορούσαν να βγάλουν ένα φεκ χωροθέτησης χωρίς να προσβληθεί και να έχει σοβαρές πιθανότητες να κερδιθεί από τους κατοίκους. Αυτό λοιπόν είναι και το ζήτημα σε αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα
2: αυτή
0: αυτό τη στιγμή. Σας ευνηδιάζει ή βάζει ένα τέλος σε ό,τι ως τώρα, ας πούμε, έχετε επιχειρήσει να περάσετε και με την πολιτεία και να γίνει αντιληπτό γιατί αντιδράτε για την περιοχή σας? Εσείς εκδώσατε χθες μια ανακοίνωση που λέτε για την αλαζονία της εξουσίας, ότι επιχειρούν να επιβάλλουν τη δομή στους αθανάτους με μια τροπολογία που προκαλεί την κοινωνία, και βάζετε τα σοβαρά αναπάντητα ερωτήματα, όπως λέτε, σχετικά με αυτή τη σχεδιαζόμενη δομή. Βάζεται και το ζήτημα του ξηροποτάμου, την οριοθέτηση του ρέματος, ότι είναι στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μοιρών. Λέτε ότι έχετε στοιχεία που διαθέτετε ότι δεν έχει το ακίνητο εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση. Γιατί λοιπόν να προωθείτε αυτή η εγκατάσταση? Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε τώρα, παρακάμπτονται με το ζήτημα του κατεπήγοντος. Ναι. Παρακάμπτονται ακόμα και τα ψηφίσματα που έχετε λάβει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Περιφερειακό και από τις όμορες κοινότητες. Μια που λέω όμορες κοινότητες, να πω μια καλημέρα και στον πρόεδρο της κοινότητας Σταυρακίων, τον κύριο Χιωτάκη, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Καλημέρα, κύριε Χιωτάκη.
3: Καλημέρα.
0: Και έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει τώρα. Τα λέμε και με την κυρία Δρυμισκενάκη. Έχετε πάρει υπογραφές και από τους πολίτες, έχετε πάρει και από την σύμπραξη και συμπαράσταση επαγγελματικών και οικονομικών φορέων. Τώρα που αυτό το πράγμα φαίνεται ότι πάει στο τέλος του, τι σκέφτεστε και πόσο σχολιάζετε καταρχήν, κύριε Χιωτάκη?
3: Χθες ενημερωθήκαμε με την τροπολογία που πάνε να περάσουν σήμερα, να ψηφιστεί. Αυτό το, όπως σας είπε η κυρία Δημητριανάκη, το είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Πιστεύαμε όμως ότι η κυβέρνηση δεν θα προχωρούσε, γιατί με αυτά τα στοιχεία που είχαμε μαζέψει, τις παραβάσεις, όλα αυτά τα ρέματα που τα είπατε κι εσείς, δεν μπορούσε να γίνει η δομή έτσι.
0: Ναι.
3: Δυστυχώς εκμεταλλεύτηκε η κυβέρνηση αυτό το νόμο και θα προχώρησε στην τροπολογία.
0: Άρα τώρα, κύριε Χιωτάκη, αυτό τι σημαίνει? Σας βγάλατε μια ανακοίνωση, δεν έχετε πια άλλα χαρτιά στα χέρια σας?
3: Δεν νομίζω πως τελειώσαμε, γιατί ο κόσμος τώρα θα γίνει ξεσηκώμος. Εντάξει, εμείς τώρα να το συνεχίσουμε, θα μιλήσουμε με τους δικηγόρους για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Γιατί οποιοδήποτε άλλος ήθελε να κάνει κάτι ιδιώτης σε αυτό το χώρο και σε πάρα πολλά, ξέρετε, πολυδομικού χαρακτήρα νομοθεσίες, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει.
0: Ναι.
3: Η κυβέρνηση λοιπόν, παρόλο τα ψηφίσματα του Δήμου, του Ηρακλείου, των υπογραφών, των κοινοτήτων, δεν μας υπολόγισε καθόλου. Και προχωράει σε αυτή τη δομή, στην αιμονή που έχει τόσο καιρό, τέσσερις μήνες. Τέσσερις μήνες είμαστε στους δρόμους και προσπαθούμε να ανατρέψουμε αυτό το πράγμα. Θεωρώ πως είναι και μεγάλη προσβολή και για το Δήμο Ηρακλείου, για την περιφέρεια, για όλους μας, που δεν μας υπολόγισε καθόλου. Με αποδείξεις βέβαια και στοιχεία που έχουμε καταθέσει, έτσι.
0: Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
3: Τώρα θα αποφασίσει η Συντονιστική Επιτροπή με τους κατοίκους για να δούμε τις παραπέρα συνειδητοποιήσεις που μπορούμε να κάνουμε.
0: Τι σας έχει μείνει να κάνετε τώρα? Αυτό φαίνεται ότι οδεύει προς το τέλος του. Βλέπετε και ποια είναι η κατάσταση. Δηλαδή είδατε και τις εικόνες Ιεράπετρας πριν από...
3: Ναι, αυτό το οι άνθρωποι αυτοί, οι σύλλοι που θα πάνε? Γιατί θα φοβάμαι πως θα καταλήξουν εδώ κάποια στιγμή.
0: Οι επόμενες καραβιές, λέτε βέβαια.
3: Οι επόμενες, ναι.
0: Όταν θα είναι έτοιμη η δομή. Πού θα πηγαίνουν βέβαια, στο Ηράκλειο?
3: Και στο τέλος θα το κάνουν και ανοιχτή, γιατί εδώ δεν θα ξαναφύγει. Εδώ η δομή όπως έρχεται, αν δεν σταματήσει αυτή η ροή από νότια, εδώ από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κυκλώματα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Γιατί δεν μπορεί να έρχεται μια βάρκα, αν υπολογίσετε 60 άτομα, να βάλουμε με 60 κιλά το άτομο, μιλάμε για 3,5 τόνους, τα πετρέλα όλα αυτά. Δεν μπορεί μια βάρκα λοιπόν να φεύγει από τη Λιβύη, από την Αίγυπτο, 500 χιλιόμετρα και να έρθετε εδώ. Κάτι συμβαίνει.
0: Αλλά δεν το μαθαίνουμε κιόλας. Αυτό πάλι που το βάζεις?
3: Δηλαδή δεν μπορεί να
0: φτάνει μια βάρκα μετά την άλλη φέρνει. Και κανείς να μην τους έχει δει να περνάνε τα χωρικά ύδατα. Δηλαδή είναι παραδεχτούμε ότι είμαστε ξέφραγο αμπέλι και ό,τι γίνει.
3: Ξέφραγε αυτό και ακριβώς συμβαίνει. Κόσμος... Δεν μπορούμε το 2026 να μην περιφρονούμε τα νότια. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Έχουμε βάρκες, ας πούμε, με αυτονομία στα καύσιμα κουρασγερόπλοιου, γιατί δεν λογίζεται αλλιώς. Δηλαδή, πάρε μια νταμιτζάνα πετρέλαιο, δεν σε φτάνει να φύγει από τη Λιβύη να φτάσει να κάνει 180 μίλια, θέλει 200. Δεν φτάνει η Έρμη. Κύριε Χιωτάκη, για να πάω και στην κυρία Δρυμισκενάκη, όταν λέτε ότι εμείς τώρα θα αποφασίσουμε τι άλλο θα κάνουμε, τι έχετε στο μυαλό σας ότι μπορεί να κάνετε για να αντιταχθείτε ή να μείνετε πιστοί σε αυτό το οποίο από την αρχή είπατε, ή να πείτε ότι εντάξει, αυτό ήταν, μας νίκησε η κατάσταση, υποχωρούμε? Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά αυτή την ώρα.
3: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω κάτι προσωπικά, πρέπει να το αποφασίσουμε όλοι μαζί.
0: Η διάθεση του κόσμου ποια είναι αυτή την ώρα?
3: Η διάθεση του κόσμου είναι να μην κάνουμε πίσω. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό τώρα.
0: Ναι.
3: Θα μιλήσουμε και με τους δικηγόρους να δούμε από νομικής πλευράς πλέον τι μπορεί να γίνει. Και... πάντως το Υπουργείο θα δυσκολευτεί. Δεν είναι εύκολο.
0: Το Υπουργείο θα δυσκολευτεί, λέει ο κύριος Χιωτάκης. Κύριε Χιωτάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να επιστρέψω στην κυρία Δρυμισκιανάκη για να έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε και την κυρία Καλέργη, να δούμε και τι νομικά όπλα έχετε στα χέρια σας. Κυρία Δρυμισκιανάκη.
2: Εγώ, κυρία Ανδρεάκη, θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα. Σε αυτή τη χώρα τελικά η φωνή των πολιτών έχει αξία ή οι αποφάσεις είναι ηλυμένες και απλώς αναζητούνται τρόποι να τις επιβάλλουν? Η έκτακτη ανάγκη, ας πούμε, καταργεί την ανάγκη να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή? Ένα τρίτο ερώτημα, πώς θα προσεγγίσουν το ακίνητο τα ασθενοφόρα και τα πυροσβεστικά? Πώς θα εκενωθεί ο χώρος αν συμβεί μια πλημμύρα, μια φωτιά? Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη αν πάει κάτι στραβά? Εμείς αναλάβαμε την ευθύνη που μας αναλογεί, βγήκαμε στο δρόμο, συγκεντρώσαμε υπογραφές, όπως είπατε, απευθυνθήκαμε στις υπηρεσίες και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Ας αναλάβουν και οι υπεύθυνοι τώρα τις ευθύνες τους, ας βγουν και οι βουλευτές που ψηφίζουμε και καταλαμβάνουν κάποια έδρανα στη Βουλή, γιατί τελικά αυτό θα είναι το τι κάνουν, να πάρουν θέση, να υπερασπιστούν τους πολίτες που τους ψηφίζουν. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να τηρηθεί η νομιμότητα, η ασφάλεια, να σεβαστούν την τοπική κοινωνία. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε να τα διεκδικούμε αυτά, γιατί τα θεωρούμε αυτονόητα. Ο τρόπος που θα κινηθούμε από τώρα και στο εξής θα είναι μέσα στο ίδιο πλαίσιο της νομιμότητας. Θα μιλήσουμε με τους δικηγόρους μας, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για να τηρηθεί η νομιμότητα όπως κάνουμε από την
0: αρχή. Τι σας είπαν έτσι από χθες που μιλήσατε μαζί τους? Γιατί φαντάζομαι ότι έχετε πάρει μια πρώτη εικόνα, ότι ξέρεις κάτι, πατήθηκε το κουμπί του τελευταίου χαρτιού, της έκτακτης κατάστασης, έκτακτης ανάγκης. Πάνε με τη λογική του κατεπήγοντος και της ανάγκης. Οπότε τα πράγματα στενεύουν. Έχουμε στο τηλέφωνο και την κυρία Καλέργη, την κυρία Χρύσα Καλέργη. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Έχουμε και την κυρία Δρυμισκιανάκη μαζί μας, κυρία Καλέργη, η οποία μας, και είχαμε και τον κύριο Χιωτάκη λίγο πριν, που μας σχολιάζουν έτσι αυτό το νεότερο που έχει προκύψει στην περιοχή. Σας έχουν μείνει άλλα νομικά όπλα ή εδώ εξαντλούνται με μια τροπολογία που λέει είναι πήγον, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, οπότε έχω ένα νόμο στα χέρια μου, τον χρησιμοποιώ πια? Πώς απαντάτε εσείς σε αυτό το νόμο? Έχετε εσείς τρόπο να απαντήσετε?
4: Προφανώς αυτός είναι ένας νόμος που το χαρακτηρίζει η ίδια η κυβέρνηση ως κατεπήγον. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να κριθεί ως προς τη συνταγματική του διάσταση και ως προς τις λοιπές νομικές διαστάσεις. Γι' αυτό υπάρχουν και τα αρμόδια δικαστήρια, όπως είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν σταματάει δηλαδή εδώ πέρα η δική μας νομική αντίδραση, ούτε εξαντλούνται τα νομικά μέσα που διαθέτουμε. Ο κάθε νόμος κρίνεται συνταγματικά εφόσον αυτό κινηθεί αναλόγως.
0: Ναι, αλλά για να τον χτυπήσετε, εντός εισαγωγικών το χτυπήσετε, για να τον πολεμήσετε, θα πρέπει να πείτε ότι εμείς αντικρούμε το επιχείρημα του κατεπήγοντος ως μη κατεπήγοντος, ή θα πάτε τώρα ερευνάτε να δείτε και με τι άλλα επιχειρήματα θα το είτε. Θα σας πούνε, είναι κατεπήγον. 1.100 άνθρωποι στη βροχή στην Ιερά Πέτρα είναι μια επίγουσα κατάσταση που δεν μας αφήνει άλλα περιθώρια, ας πούμε.
4: Είναι συνδυαστικά τα επιχειρήματα τα νομικά. Σίγουρα ένα είναι η έλλειψη κατεπήγοντος, η οποία κρίνεται μαζί με τα υπόλοιπα που σας έχουμε εκθέσει
0: κατ' επανάληψη.
4: Υπάρχουν βέβαια και υπάρχουν και στις αρμόδιες τεχνικές εκθέσεις και αφορούν την ίδια την ασφάλεια του κτηρίου. Και μάλιστα οι κάτοικοι, όπως γνωρίζετε, έχουν δύο φορές μέχρι τώρα στείλει και δελτίο τύπου και ανάλογη τεχνική έκθεση σχετικά με την ασφάλεια και τα τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα που μπορούν να σημειωθούν στο συγκεκριμένο πύργο και στη συγκεκριμένη περιοχή λόγω της επιχείρησης του ξηροπότομου. Επομένως, μιλάμε πάλι και για τις συνθήκες ασφαλείας του συγκεκριμένου κτηρίου και της συγκεκριμένης περιοχής.
0: Κυρία Καλέργη, με ένα τέτοιο νόμο αυτά παρακάμπτονται? Δηλαδή, οι κάτοικοι έχουν εστιάσει στο ρέμα που δεν έχει οριοθετηθεί. Το ο Δήμαρχος το είπε πριν από λίγες μέρες, ο κ. Καλοκαιρινός. Είναι ένα επικίνδυνο σημείο. Στην έλλειψη κυκλοφοριακής σύνδεσης. Αυτά με αυτή την τροπολογία πάνε άκρη ή πρέπει να λυθούν για να λειτουργήσει η δομή?
4: Την τελική απόφαση πάντα, το φάκελο. Επομένως, εμείς Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εκθέσουμε τα δικά μας επιχειρήματα και τα δικά μας νομικά πιστεύω, τα οποία είναι ότι δεν μπορούν να παρακαμφθούν. Πρόκειται για ύψιστα ζητήματα ασφαλείας και πρόκειται για ανθρώπους.
0: Ναι, όχι. Επομένως, λέω για αυτόν τον νόμο που μας έλεγε η κυρία Δρυμισκενάκη. Κυρία Δρυμισκενάκη, να μας πείτε ξανά αυτό το νόμο, όπως μου είπατε, που ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και που λέει ότι σε αυτές τις καταστάσεις πάμε γρήγορα. Τα παρακάμπτουμε.
2: Ναι, είναι ο 43-75 του 16.
0: Ο 43 λοιπόν 75 του 16, κυρία Καλέργη. Τι λέει, ότι εγώ όταν τον επικαλούμε δεν πά να μου λες εμένα για σύνδεση, δεν πά να μου λες εμένα για ξηροπόταμους. Εγώ πάω, τα ρίχνω όλα κάτω και πάω να κάνω αυτό που πρέπει. Αυτό λέει αυτός ο νόμος. Κυρία Καλέργη, με ακούτε?
4: Ναι, με ακούτε.
0: Ναι, ναι.
4: Με ακούτε. Αυτός ο νόμος είναι γνωστός και είναι θέμα ερμηνείας. Mm. Προφανώς, αν δώσουμε τέτοια ερμηνεία, σημαίνει ότι και ένα ερείπιο να έχουμε και βάλουμε μέσα αυτούς τους ανθρώπους, είμαστε καλυμμένοι εφόσον χαρακτηρίζεται κατεπίγουσα η περίπτωση. Αυτό δεν μπορεί να σταθεί στην κοινή λογική. Και αυτό φύγουμε και στα δικαστήρια. Ναι, μεν μπορεί να υπάρχει επίγουσα περίπτωση, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει επίγουσα περίπτωση, αλλά δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τις δικλείδες ασφαλείας για αυτούς τους ανθρώπους που θα φιλοξενηθούν, αλλά και για τους περίοικους που ζουν σε εκείνες τις περιοχές. Προφανώς και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας.
0: Μάλιστα. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο καταλαβαίνω ότι αναμένετε να κινηθείτε.
4: Αυτή είναι η ερμηνεία που επιδιώκουμε να δοθεί και από το ανώτατο δικαστήριο που θα αποφασίσει για την εφαρμογή και την νομιμότητα της εφαρμογής αυτού του νόμου.
0: Ερώτηση. Τώρα, ας πούμε, μπορείτε να κάνετε χρήση ασφαλιστικών μέτρων?
4: Πάντα. Τα ασφαλιστικά μέτρα είναι ένα νομικό πάτημα το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, διότι απαιτείται άμεσος και υπάρχον κίνδυνος. Όπως αυτή τη στιγμή.
0: Άρα δεν το αποκλείεται να είναι ένα από τα όπλα με τα οποία αναμένετε να κινηθείτε τα επόμενα 24 ώρα, κυρία Καλέργη?
4: Ναι, δεν το αποκλείουμε. Είμαστε στην συζήτηση και στη διερεύνηση του ζητήματος.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε για να σας κλείσω και να πάω.

0: που είπε ότι βάζουμε ένα τελεσίγραφο μέσα στο Υπουργείο Μετανάστευσης ότι θα αναζητήσουμε άλλες περιοχές και αυτά, υπόθηκαν για να υποθούν με το που έφυγαν από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Κανείς άλλος δεν ασχολήθηκε περισσότερο, αφού υπήρχε αυτό το ακίνητο στους αθανάτους και με έναν τρόπο, ας πούμε, τους έβγαζε και από την δύσκολη θέση να πρέπει να αναζητήσουν ένα άλλο, με το δεδομένο ότι όπου και αν προτείνεται υπάρχουν και αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες και τις περιοχές που ανακοινώνονται. Δεν έχει στερέψει το νομικό σας οπλοστάσιο, εγώ αυτό καταλαβαίνω, κυρία Καλλέργη.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και αναμένονται ανακοινώσεις για το πώς θα κινηθείτε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καλλέργη.
1: Καλά, καλά.
0: Κυρία Δερμισκενάκη, θα μείνετε μαζί μου να πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό και να έρθουμε για να κάνουμε το τέλος.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: 40 λεπτά μετά τις 9, τελευταίο ημίωρο, πάμε μαζί μέχρι και τις 10, έχοντας την τηλεφωνική γραμμή την κυρία Δερμισκενάκη, η οποία είναι κάτοικος της περιοχής. Η περιοχή εχθές αντέδρασε με μια νέα επιστολή, αμέσως μετά και την είδηση για την τροπολογία που έφτασε στη Βουλή και σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί σχετικά με τη δημιουργία δομής στους αθανάτους. Το ξέραμε το νόμο, λέει η κυρία Δερμισκενάκη, ελπίζαμε να μην τεθεί σε ισχύ ένας νόμος ο οποίος κάτω από το βάρος μιας έκτακτης συνθήκης, μιας ειδικής κατάστασης, επισπεύδει διαδικασίες και αφήνει στην άκρη ζητήματα που οι κάτοικοι έχουν εντοπίσει και έχουν κατά πολλές φορές συζητήσει και δημόσια όσο αυτό αφορά στην περιοχή τους. Δεν λένε όχι στη δομή στους αθανάτους χωρίς επιχειρήματα. Επί 4 μήνες προσπαθούν και παλεύουν με την δική τους οπτική γύρω από την περιοχή τους και τη δημιουργία εκεί μιας δομής φιλοξενίας μεταναστών. Κυρία Δερμισκενάκη, μιλήσαμε και με τον κύριο Χιωτάκη, τον πρόεδρο της κοινότητας Σταυρακίων, μιλήσαμε και με την νομική σας σύμβουλο, την κυρία Καλέργη. Έκανα ερωτήματα που αφορούν και τα επόμενα σας βήματα. Δεν ξέρω αν θα μείνετε μόνο στην επιστολή ή αν θα προχωρήσετε με ό,τι επιλογές έχετε στο νομικό σας οπλοστάσιο ως κάτοικοι σε επόμενες λύσεις. Τι είναι εκείνο που ακολουθεί και για το ρεπορτάζ και πρέπει και εμείς να το ξέρουμε.
1: Εμείς, όπως σας είπα και προηγουμένως, κυρία Ανδρεάκη, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, θα συνεχίσουμε να είμαστε καθημερινά στο σημείο και να δείχνουμε την παρουσία μας και την αντίδρασή μας. Και χθες το βράδυ με καταρακτώδη βροχή ήμασταν εκεί με τις ομπρέλες νύχτα μέσα στο κρύο. Δεν υποχωρούμε, θα συνεχίσουμε με κάθε τρόπο. Ελπίζω όταν έρθει η ώρα να μην αναγκάσουμε τον κόσμο να πάρει τον νόμο στα χέρια του και να μην συμβούνε έκτροπα με ΜΑΤ και τα λοιπά. Γιατί δυστυχώς υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, ο κόσμος είναι εξοργισμένος, δεν συγκρατείται και δεν γνωρίζουμε πώς μπορεί να αντιδράσει η συγκεκριμένη στιγμή. Είναι κάτι που και εμείς σαν συντονιστικοί το φοβόμαστε και ελπίζουμε να μην συμβεί.
0: Άρα μου λέτε ότι το ένα μέτωπο έχει να κάνει με την παρουσία των κατοίκων οι οποίοι δεν κάπτονται από την τροπολογία και λένε ότι εμείς θα είμαστε εκεί και βεβαίως θα γίνουν οι εργασίες, θα ετοιμαστεί το κτίριο κάποια στιγμή επειδή τα περιθώρια έχουν στενέψει. Γίνεται αυτό που γίνεται στην Ιεράπετρα. Υπάρχει το παλιό ψυγείο το οποίο αυτή τη βδομάδα δικάζονται και τα ασφαλιστικά μέτρα και αν κερδιθούν από τον οργανισμό λιμένου Ηρακλείου θα προχωρήσει σε έξωση μετά κατά του λιμενικού από τη χρήση του συγκεκριμένου χώρου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή την ώρα θα δείχνουν όλοι τους αθανάτους. Θα έρθουν εκεί κάποια στιγμή άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν φτάσει στα νότια παράλια είτε της Ιεράπετρας είτε του Ηρακλείου. Εκεί λέτε ότι δεν θα το δεχτείτε.
1: Σίγουρα δεν θα το δεχτούμε και θα ήθελα να σταθούμε λίγο και στο σημείο της έκτακτης ανάγκης,
0: ναι,
1: και των συνθήκων που δημιουργήσανε, γιατί πιστεύουμε ότι δημιουργήθηκαν οι συνθήκες αυτές. Ναι, μεν είχαμε αυξημένες ροές, αλλά υπάρχει ένα πλοίο το οποίο μισθώνει η κυβέρνηση 5 εκατομμύρια από τον κύριο Ηλιόπουλο.
0: Ναι, δεν το είδαμε αυτό να πηγαίνει στον Άγιο Νικόλαο, το είπα και εγώ αυτό στον Δήμαρχο. Στου 1.100 ανθρώπους οι οποίοι βρέχονταν κάτω από απαράδεκτες συνθήκες. Ήταν άσχημο αυτό το οποίο συνέβαινε. Γιατί τότε δεν ενεργοποιήθηκε το κουμπί του πλοίου, το οποίο είναι αυλωμένο, υπάρχει ένα ειδικό κονδύλι γι' αυτό, και να πούνε μέσα στην ημέρα ξεκίνα, μην πας Ιεράπετρα, πήγαινε στον Άγιο να σου φέρουν στον Άγιο να φύγουν οι άνθρωποι. Αυτοί να μην είναι μέσα στο νερό, όπως είναι τώρα 2 μέρες 3.
1: Ακριβώς. Λύσεις υπήρχαν. Θα μπορούσαν να τις έχουν ενεργοποιήσει. Θεωρώ ότι σκόπιμα έγινε ό,τι έγινε για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και το αίσθημα του κόσμου, ούτως ώστε να περάσει αυτή η τροπολογία πιο εύκολα και πιο ανεκτά, ας πούμε, από την κοινωνία. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούν. Δηλαδή, μισό λεπτό, να πούμε και κάτι άλλο, κύριε Ανδρεάκη. Στη Θέουτα μπήκανε 8.000 άνθρωποι το Μάιο. Ενεργοποιήθηκε η αστυνομία, ενεργοποιήθηκε ο στρατός, έγινε απόθεση και αυτή η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι. Εδώ έχουμε 17.000 μες το καλοκαίρι, μόνο αυτό το καλοκαίρι, οι οποίοι αντί να έρθουν μαζεμένοι ερχόντουσαν σταδιακά. Εδώ δεν έπρεπε να έχουν ενεργοποιηθεί αντίστοιχοι μηχανισμοί. Δεν πρέπει επιτέλους να προστατευτεί αυτή η χώρα που έχει γίνει διάτρητη. Είναι ερωτήματα αυτά που ο κόσμος τα έχει και εύλογα τα έχει, θεωρώ.
0: Ναι. Τα οποία βεβαίως θα τα θέσετε κάπου εσείς. Έχετε σκοπό, θέλετε να ξαναπάτε στον Υπουργό Μετανάστευσης, να πάτε στην περιφέρεια, ή αυτά τα έχετε εξαντλήσει και δεν θεωρείτε ότι βγαίνει κάτι?
1: Θεωρώ ότι έχουμε εξαντλήσει τις προσπάθειές μας και με τους τοπικούς άρχοντες, οι οποίοι αδράνησαν, θεωρώ, και όχι μόνο εγώ. Δεν έδωσαν λύση όταν έπρεπε. 1,5 χρόνο τώρα συζητιέται το θέμα. Mm-hmm. Δεν ασχολήθηκαν καν με την καταλληλότητα αυτού του κτηρίου. Απλά αποδέχθηκαν την απόφαση του Υπουργείου και τώρα τελευταία στιγμή θα υποστούμε όλη αυτή την αδράνεια και την ολιγορία όλων αυτών των ανθρώπων. Θα την πληρώσει η τοπική κοινωνία, δηλαδή εδώ, που είναι οι άνθρωποι που έχουν τη λιγότερη ευθύνη, γιατί εξ αρχής που δημοσιοποιήθηκε το θέμα για τους αθανάτους είναι στον δρόμο. Φωνάζουν, κάνουν ό,τι μπορούν, έχουν απευθυνθεί σε υπηρεσίες, πήγαν στο Υπουργείο, πήγαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, πήγαν στο Περιφερειακό, έχουμε μαζέψει χαρτιά, έχουμε ψηφίσματα, τι να πω, έχουμε κάνει τα πάντα. Έχουμε κάνει τα πάντα. Δυστυχώς δεν λήφθηκε τίποτα υπόψη.
0: Τι μένει, κυρία Δερμισκιανάκη? Διότι εγώ κατάλαβα, εδώ λέει ο Νικόλας, η περιφέρεια λέει ούτε καν ασχολήθηκε, δεν έχει κάνει ούτε μία πρόταση, οπότε ρωτήθηκαν αντιπεριφερειάρχες προσωπικά, μας είπαν ότι αυτό είναι θέμα του Υπουργείου, πετώντας τις ευθύνες από πάνω τους. Διαβάζω.
1: Αυτό γινόταν εξ αρχής. Ο ένας πέταγε τον μπαλάκι στον άλλο για να καταλήξει το πρόβλημα σε εμάς. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Σα πω ότι η πιλάτη ήταν τα σχήρα σου. Το Υπουργείο στην τοπική αυτοδιοίκηση, βρείτε μου χώρο. Η τοπική αυτοδιοίκηση όχι, είναι απόφαση του κεντρικού κράτους. Και τελικά τι έμεινε? Ο Σκουλούδης.
0: Και θα γίνει. Εγώ ρωτάω για τελευταία φορά πριν σας αποχαιρετήσω, κυρία Δερμισκιανάκη, για σήμερα. Εχθές βγάλατε αυτή την ανακοίνωση. Θα κάνετε κάποια έκτακτη σύσκεψη? Θα συγκαλέσετε στη σύσκεψη αυτή να είναι και η νομική σας σύμβουλη, για να δείτε τι ακολουθεί? Τι σκέφτεστε από χθες το βράδυ που σας κοινοποιήθηκε αυτό?
1: Σίγουρα έχουμε ενημερώσει τους δικηγόρους, σίγουρα θα μιλήσουμε μαζί τους. Και από εκεί και ύστερα θα αποφασίσουμε από κοινού και για το κοινό αγώνα μας στη συνέχεια.
0: Οπότε αναμένουμε αποφάσεις και αναμένουμε εξελίξεις.
1: Ναι, σωστά.
0: Ίσως και μέσα στην ημέρα για να οργανωθείτε.
1: Ναι, μέσα στην ημέρα σίγουρα θα μαζευτούμε και θα μιλήσουμε. Από εκεί και ύστερα θα δούμε τι θα αποφασίσουμε. Και ανάλογα θα σας ενημερώσουμε όπως κάνουμε πάντα.
0: Εσείς το κάνετε.
1: Εν αντιθέσει με άλλους που...
0: Όχι, από εσάς ενημέρωση έχουμε. Πάντα και με συνέπεια. Καταλαβαίνω και τι έχει συμβεί και στα δικά σας σπίτια αυτές τις μέρες και τις εβδομάδες. 4 μήνες είστε στις επάλξεις. Πόσα πράγματα έχετε αφήσει πίσω.
1: Ναι. Έχουμε χάσει την προσωπική μας ζωή, ούτε διακοπές κάναμε φέτος, ούτε τίποτα. Κάθε μέρα εκεί στον δρόμο παρουσία. Και κατά τη διάρκεια της μέρας πάρα πολύ γραφειοκρατική δουλειά, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Μέχρι να φτάσετε σε αυτά τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσατε και τα οποία με...
1: Τα στοιχεία αυτά είναι σοβαρά, κυρία Ανδρεάκη. Δηλαδή, αν διαβάσετε το σχέδιο αντιμετώπισης πλημμύρας που υπάρχει, που είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα δείτε ότι η περιοχή του Ξηροπόταμου και εκεί το σημείο που έχει πλημμυρίσει επανειλημμένα στο παρελθόν, έχει μετατραπεί η περιοχή σε απέραντη λίμνη με τις λάσπες και τα νερά μέχρι επάνω την άσφαλτο. Έτσι, εκεί λοιπόν σε αυτό το σχέδιο θα δείτε ότι η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη στα ζώνη υψηλής επικινδυνότητας πλημμύρας. Θα σας στείλω στοιχεία αν θέλετε. Mm-hmm. Να πούμε για το δρόμο. Ο κύριος Λιονάκης που καταγράφει τα ατυχήματα, από το δεύτερο χιλιόμετρο περίπου εκεί από τα φανάρια του Παγνή μέχρι το 11ο, μόνο τα τελευταία χρόνια έχουν τσιμπιωθεί 34 θανατηφόρα. Μπορεί να αναφέρουμε τους βαρύς τραυματισμούς, τους ελαφρύτερους, τις εκτροπές οχημάτων. Εμείς δηλαδή στεκόμαστε εκεί στην άκρη του δρόμου με κίνδυνο της ζωής μας. Αν δείτε λεωφορείο να βγαίνει εκεί από το σκουλούδι και να κάνει στροφή να γυρίσει πίσω, ξατρομάξετε. Κλείνει και, τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε ένα δρόμο που αναπτύσσονται τεράστιες ταχύτητες. Εμείς τώρα 4 μήνες που είμαστε εκεί έχουμε δει 3-4 ατυχήματα μπροστά στα μάτια μας. Οχήματα να μπαίνουν σε αυλές, ανατροπές, συγκρούσεις. Είναι σοβαρά τα ζητήματα που θέτουμε. Δηλαδή πράγματα για τα οποία θα έπρεπε, ας πούμε, η μελέτη του δρόμου δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Εδώ,
1: παράνομο θα είναι εκεί.
0: Μου ήρθε και μια ανακοίνωση από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παρασύρη, που λέει, έτσι τη διαβάζω, πλαγίως ήρθε μόλις τώρα, δεν έχει καν δημοσιευθεί, για την τροπολογία τη συγκεκριμένη, ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος, ότι δεν αξιοποιήθηκαν άλλες προτάσεις. Ο ίδιος λέει ότι του κατέθεσε άμεσα μια συγκροτημένη και ρεαλιστική αντιπρόταση, την εγκατάσταση προσωρινών προκατασκευασμένων οικίσκων σε δημόσια έκταση, ώστε να μην επιβαρυνθεί μια κατοικημένη περιοχή και να μην δαπανώνται υπέρογκα ποσά σε ιδιωτικές μισθώσεις. Ενώ διαβεβαίωναν για δίθεν διάλογο, την ίδια ώρα προετοίμαζαν μεθοδεύσεις πίσω από κλειστές πόρτες, λέει ο Φραγκίσκος Παρασύρης, με νυχτερινούς ευνηδιασμούς και αγνώντας επιδεικτικά τις ομόφωνες αρνητικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, Περιφερειακού Συμβουλίου και όλων των παραγωγικών φορέων. Η εσκεμμένη καθυστέρηση και η παντελής απουσία σοβαρού εθνικού σχεδιασμού δεν συγκαλύπτονται με εκπρόθεσμες τροπολογίες υπέρογκα απευθείας μισθώματα των 13.500 ευρώ το μήνα και τεχνητές πιέσεις. Ξεκαθαρίζω για άλλη μια φορά προς κάθε κατεύθυνση στον εμπεγμό, στα τελεσίγραφα και στους τεχνητούς εκβιασμούς δεν συνενώ. Οι Αθανάτοι και το Ηράκλειο δεν πρόκειται να ανεχθούν άλλο τέτοιο θέατρο κοροϊδίας. Υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Εσείς σε προηγούμενη σας ανακοίνωση είχατε ζητήσει και από τους κυβερνητικούς βουλευτές να πάρουν θέση, δηλαδή αν συντάσσονται ή όχι με αυτήν την απόφαση. Θα επιμείνετε και τώρα, κυρία Δερμισκενάκη?
1: Επιμένουμε και τώρα και στο τελευταίο δελτίο τύπου που στείλαμε το αναφέρουμε. Όφυλαν να λάβουν θέση και όφυλαν να στηρίξουν τους ανθρώπους που τους ψηφίσανε. Γιατί δεν ξέρω με ποια μούτρα θα ξαναβγούν σε προεκλογική περίοδο να ζητήσουν ψήφους στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, το δημοτικό διαμέρισμα το τρίτο έχει 48.000 κατοίκους και όλοι είναι δυσαρεστημένοι και απογοητευμένοι και θυμωμένοι μαζί τους. Αυτό να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους όταν θα ψηφίζουν την τροπολογία.
0: Το κρατάω. Κυρία Δερμισκενάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Και εν αναμονή και των εξελίξεων.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, ακούστε τώρα, επειδή λέγαμε ότι έχει ξεκινήσει η μέρα έτσι με πολύ βροχή, φύγαμε από το φθινόπωρο, αλλάξαμε την πίστα και πήγαμε στο χειμώνα κατευθείαν. Η σημερινή μέρα επιμένει με φαινόμενα και εδώ στην Κρήτη. Είμαστε λίγο πριν την βελτίωση του καιρού τώρα. Είναι αυτό το ξέσπασμα το τελευταίο το οποίο κάνει. Αυτό το κύμα κακοκαιρίας επηρεάζει ακόμα και αυτές τις ώρες στην Κρήτη και με αρκετό νερό σε πολλές περιοχές, αλλά και με ισχυρούς ανέμους. Οι βόρειοι άνεμοι και σήμερα παραμένουν ενισχυμένοι και μάλιστα αυτή είναι και η αιτία που παραμένει και το απαγορευτικό στον Απόπλο. Τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια. Θα δούμε αυτό το κύμα της κακοκαιρίας από το απόγευμα και ντεύθεν σταδιακά να υποχωρεί. Βροχοπτώσεις θα έχουμε και εδώ στην Κρήτη μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Θα τις δούμε να υποχωρούν επίσης από το απόγευμα και οι βόρειοι άνεμοι που φτάνουν 6 και τοπικά 8 μποφόρ αναμένεται σύμφωνα με το καιρικό δελτίο να υποχωρήσουν και αυτοί κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών. Οπότε υπομονή, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 10, θα πάει μέχρι μεσημέρι απόγευμα και σιγά σιγά θα δούμε τον καιρό να αλλάζει, να βελτιώνεται. Αύριο θα πάμε με καλύτερες ημέρες. Η σημερινή ημέρα, έτσι φαίνεται, Αντώνια. Ναι, συμφωνείς. Γιατί ξέρετε, λέω, δεν θα πάμε. Θα πάμε σε καλύτερες ημέρες. Παρασκευή θα πάμε σε καλύτερες καιρικά ημέρες. Τα άλλα τώρα δεν μπορώ να σας τα τάξω. Βλέπετε τι γίνεται. Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα και απολογισμού από το πέρασμα της κακοκαιρίας και σε άλλες περιοχές. Ήταν πολύ μεγάλες οι καταστροφές στη Ρόδο. Η Ρόδο χτυπήθηκε σε αυτή την κακοκαιρία και μάλιστα εκεί μετρούν και την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, ενός 62χρονου, εκτός από τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει σε πολλές περιοχές της Ρόδου. Έχουμε και ένα θάνατο, λέω, της πλημμύρας, της κακοκαιρίας, ο οποίος έχασε την ζωή του στην προσπάθειά του να προσεγγίσει το αυτοκίνητό του. Ξενοδοχο υπάλληλος, είδε την κακοκαιρία να εντείνεται, προσπάθησε πεζός να φτάσει μέχρι το αυτοκίνητό του και εκεί παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στη Ρόδο, στην περιοχή των Στεγνών, και δυστυχώς λίγες ώρες μετά ανασύρθηκε νεκρός από τα στελέχη του λιμενικού. Πολλά αυτοκίνητα και εκεί στη θάλασσα, πολλές οι πλημμυρισμένες οι περιοχές και σπίτια και επιχειρήσεις, πολλά και τα προβλήματα και σήμερα στις μετακινήσεις. Είναι η επόμενη μέρα που η Ρόδος μετρά τις πληγές της, όπως τις μετρήσαμε και εμείς εδώ στην Κρήτη, και που τώρα μετράμε αντίστροφα να δούμε και πότε θα κινηθούν οι αποζημιώσεις και στην υλικοτεχνική υποδομή, στα σπίτια που είναι στο Μυλοπόταμο, στα Ζωνιανά, αλλά και στις καλλιέργειες στο οροπέδιο Λασιθίου, γιατί εκεί κρίνεται πολύ το παιχνίδι και εκεί περιμένουν οι άνθρωποι να δουν πώς θα πάνε οι εξελίξεις. Προς το παρόν έχουμε καταγραφή ζημιών, οι μέρες περνούν. Τα χρήματα που περίμεναν να μπουν στα σπίτια τους από τις οδιές τους που καταστράφηκαν κάτω από το νερό δεν έχουν μπει. Άρα το λέω για να μην ξεχαστούμε. Εκεί δεν μπορεί να υποχωρήσει η ένταση στην πίεση, οι διαδικασίες να κινηθούν γρήγορα. Αυτό. Στις Βρυξέλλες σήμερα ξεκινάει μια κρίσιμη σύνοδος κορυφής. Εκεί η ενέργεια και το κόστος της ενέργειας μπαίνει πρώτο στην ατζέντα. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της παρουσίασής του στα εγκαίνια της λειτουργίας της μεγαλύτερης μπαταρίας αποθήκευσης ενέργειας εδώ στη χώρα μας, που έγινε στη Λάρισα, με τη σύμπραξη δύο μεγάλων εταιριών, από τη μία ο Μούλος Καράτζη με 51% και από την άλλη η Μέτλεν και ο Ευάγγελος Μητυλιναίος, έκαναν ένα πολύ μεγάλο, ένα πολύ αποφασιστικό βήμα στο πεδίο της ενέργειας, εκεί όπου έχουμε πολλά μεγάλα βήματα να κάνουμε έως ότου πούμε ότι έχουμε φτάσει σε επίπεδα σωστά όπως και άλλες χώρες. Εκεί βρέθηκε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μίλησε και για τη μάχη που σήμερα αναμένεται να δώσει η χώρα μας στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες.
προσπαθεί να δει τι μέτρα θα καταφέρει να ψηφιστούν. Από την άλλη έχουμε τις χώρες του Βορρά, οι οποίες επιμένουν στην τήρηση των κανόνων. Άρα όχι σε μια ευέλικτη νέα δομή, σε ένα σχήμα που μπορεί να δημιουργήσει ένα μαξιλάρι ανακούφισης αυτή την ώρα σε όλους μας που καλούμαστε να πληρώσουμε ακριβότερα το μάρμαρο της ενέργειας. Θα πιέσει ο Μητσοτάκης για να ληφθούν μέτρα στήριξης λόγω του ενεργειακού κόστους. Οι ισορροπίες του Συμβουλίου και οι τακτικισμοί που θα παρουσιαστούν είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Έχει προηγηθεί και μια επιστολή που έχει στείλει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Φόντερ Λάιεν και που τη ζητά να επιτραπεί στη χώρα μας να ξεπεράσουμε και την οροφή των δαπανών, γιατί έχουμε και αυτό τον κόφτη, ή να αξιοποιηθεί ο επιπλέον ΦΠΑ από το καύσιμο για τη λήψη πρόσθετων μέτρων. Θα δούμε τι θα γίνει σε αυτή τη μάχη και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να το συζητήσουμε και αύριο. Είναι 10 ακριβώς. Δίνουμε σκητάλη στους επόμενους. Ανά μία ώρα δελτίο ειδήσεων. Ελένη Μακράκη το εκφωνεί. Η Μαρία Ορφανάκη και ο Δημήτρης Κανάκης είναι στην πόρτα και έρχονται για το επόμενο δίωρο. Μέχρι αύριο στις 8. Γεια χαρά.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Beta One 102,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Η ρύθμιση προβλέπει τη μίσθωση του ακινήτου για ένα χρόνο με μηνιαίο μίσθωμα 13.500 ευρώ. Στο μεταξύ έντονες είναι οι αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι καλούν τους βουλευτές του νομού Ηρακλείου να καταψηφίσουν την τροπολογία. Η δικηγόρος τους Χρύσα Καλέργη ξεκαθαρίζει στο Κρέτα One 102,3 ότι δεν εξαντλούνται τα νομικά μέσα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας και κατάθεσης ασφαλιστικών μέτρων. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κατάσταση στην Ιερά Πέτρα, με εκατοντάδες μετανάστες να έχουν φτάσει στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες. Την ανησυχία του για τις αυξημένες αφήξεις εξέφρασε ο Δήμαρχος Ιερά Πέτρας Μανώλης Φραγκούλης, τονίζοντας στο Κρέτα One 102,3 ότι δεν χωράει άλλους ξένους ο τόπος μας. Αναστάτωση σε πτήση από την Πολωνία προς το Ηράκλειο όταν τουρίστας άναψε τσιγάρο μέσα σε αεροσκάφος. Ο άνδρας συνελήφθη μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βασικά θέματα τις τιμές της ενέργειας και τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, με την τιμή να εκτιμάται στα 1,55 ευρώ το λίτρο. 2 νεκροί από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην νότιο-ανατολική Ουκρανία. Βροχές θα σημειωθούν κυρίως τις πρωινές ώρες σήμερα στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 9 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης, τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης, οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
10: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
3: Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φύλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία, Γιώργος Γαλίτης. Caveman.

0: Τύρις Καλυβάτσης.
1: Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
2: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Greta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Greta One 102,3.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία για τη δημιουργία δομής μεταναστών στους αθανάτους στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Το ακίνητο προβλέπει να μισθωθεί για ένα χρόνο έναντι 13.500 ευρώ το μήνα. Οι κάτοικοι αντιδρούν έντονα ενώ η δικηγόρος τους Χρύσα Καλέργη που μίλησε στο Creta One 102,3 εξετάζει τις επόμενες νομικές τους κινήσεις ακόμα και προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έντονη ανησυχία προκαλεί στην Ιερά Πέτρα η αυξημένη μεταναστευτική ροή των τελευταίων ημερών με τις αφίξεις να δοκιμάζουν τις αντοχές της περιοχής. Μιλώντας στο Creta One 102,3, ο Δήμαρχος Ιερά Πέτρας Μανώλης Φραγκούλης περιέγραψε τις δυσκολίες στη φιλοξενία των μεταναστών, υπογραμμίζοντας ότι οι διαθέσιμοι χώροι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες. Εκδικάζεται σήμερα η υπόθεση του λιμενικού που κατηγορείται για αμέλεια στον τραγικό περιστατικό με τον θάνατο του Αντώνη Καριώτη στο λιμάνι του Πειραιά τον Σεπτέμβριο του 2023. Στη σύλληψη επιβάτη προχώρησαν οι αρχές στο Ηράκλειο μετά από περιστατικό σε πτήση από την Πολωνία όταν ο άνδρας άναψε τσιγάρο μέσα στο αεροσκάφος. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή να εκτιμάται στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Τουλάχιστον 8 νεκροί στο Μεξικό από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Ρέιτσελ. Βροχές θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 9 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βραχή, χειμώνα, αγώνα, καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Ανησυχία προκαλεί στην Ιερά Πέτρα η αυξημένη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ημερών, με τις συνεχείς αφίξεις να δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες φιλοξενίας. Μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, ο Δήμαρχος Ιερά Πέτρας Μανώλης Φραγκούλης ανέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η περιοχή, επισημένοντας ότι οι διαθέσιμοι χώροι αδυνατούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους Ηρακλείου στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Στο μεταξύ, την έντονη αντίδρασή τους εκφράζουν οι κάτοικοι της περιοχής, με τη δικηγόρο τους Χρύσα Καλέργη, η οποία μίλησε στο Κρέτα One 102,3, να εξετάζει τις επόμενες νομικές ενέργειες. Παραλίγο να ανατραπεί σχολικό λεωφορείο με μαθητές στο Μαλεβίζι όταν υποχώρησε τμήμα του οδοστρώματος στην Οδό Αγίας Παρασκευής λόγω της βροχόπτωσης. Το όχημα έγειρε προς το Πρανές, αλλά ευτυχώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Εκδικάζεται σήμερα η υπόθεση του λιμενικού που κατηγορείται για αμέλεια στο τραγικό περιστατικό με τον θάνατο του Αντώνη Καριώτη στο λιμάνι του Πειραιά τον Σεπτέμβριο του 2023. Στη σύλληψη 31χρονου αλλοδαπού προχώρησαν στελέχη του λιμεναρχείου Ηρακλείου κατά τη διάρκεια ελέγχου στο λιμάνι. Στο όχημά του εντοπίστηκαν 56.000 ευρώ, 8 τραπεζικές κάρτες με στοιχεία άλλων προσώπων και αποδείξεις αναλήψεων, ενώ διερευνάται η προέλευση των χρημάτων. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, με την τιμή να εκτιμάται στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Κατέρευσε οροφή σχολείου στο Πακιστάν. Τη ζωή τους έχασαν 28 παιδιά και μία εκπαιδευτικός. Βροχές θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 9 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
7: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
8: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε? Άλλη μία ημέρα ξεκινάει εδώ στην παρέα μας και φυσικά είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Creta One 102,3. Στο μικρόφωνο ακούτε την Μαρίνα Μανολακάκη και θα είμαστε εδώ να τα πούμε μεταξύ μας μέχρι τη μία το μεσημέρι. Στην άλλη πλευρά του δωματίου, στην επιμέλεια ήχου έχουμε τον Αντώνη Τσαπίνο και στη ρύθμιση της εικόνας τον Μανώλη Τσουρουνάκη. Δεν θέλω να ξεχνάτε όμως ότι εκτός από τα FM μπορείτε πάντα να μας ακούτε και να μας βλέπετε και διαδικτυακά μέσω του creta1.gr πατώντας μόνο ένα κλικ. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μηνύματα όμως μπορείτε να μας στέλνετε και στα social media, σε Facebook, Instagram, TikTok, στο info@creta1.gr και στον αριθμό Viber 6947 703 304. Τώρα για τους πιο παραδοσιακούς μπορείτε πάντα να καλείτε στο τηλέφωνο 2810 383 282. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2026. Οδεύουμε σε άλλη μία εβδομάδα, στο τέλος άλλης μίας εβδομάδας και η αλήθεια είναι ότι και σήμερα ο καιρός είναι βροχερός. Βλέπουμε ότι έχει μπει μάλλον ο χειμώνας για τα καλά και όχι τελικά το φθινόπωρο. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο πώς διαμορφώνεται σήμερα το σκηνικό του καιρού, αλλά και τι συμβαίνει γύρω μας, τι συμβαίνει στην επικαιρότητα. Σήμερα λοιπόν ο καιρός είναι λίγο καλύτερος σε σχέση με χθες, ωστόσο θα συνεχιστούν έτσι οι βροχούλες, θα συνεχιστούν οι καταιγίδες. Φήμες λένε ότι έρχονται στη χώρα μας ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία, γι' αυτό το λόγο έχουμε δει και αυτή την πτώση στη θερμοκρασία. Σήμερα λοιπόν στην Κρήτη, σε ό,τι αφορά το νησί μας, προβλέπονται καταιγίδες, έτσι σταδιακά βέβαια τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Να πούμε βέβαια ότι έχει σηκωθεί και αεράκι τώρα σε ό,τι αφορά την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή. Ναι μεν θα δούμε Παρασκευή και Σάββατο έτσι μια πτώση στη θερμοκρασία, θα έχουμε τοπικά βροχές και καταιγίδες, ωστόσο αυτό δεν θα μας πιάσει πάρα πολύ, θα πιάσει κυρίως στα Ηπειρωτικά και το Αιγαίο και σιγά σιγά θα δούμε την εξασθένιση των φαινομένων και την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, γιατί τα λέμε τώρα αυτά από την Πέμπτη, γιατί φυσικά πρέπει να κανονίσετε το πρόγραμμα σας από τώρα αν θέλετε να πάτε κάπου την Κυριακή. Να ζεσταίνετε τις μηχανές. Άμα είναι να έχει κακό καιρό και σκοπεύετε να κάτσετε στο σπίτι, να κάνετε από τώρα τα κουμάντα σας για να μην βαρεθείτε. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το μέτωπο του καιρού. Σε άλλα νέα βέβαια να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον εμάς εδώ την Κρήτη υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες έχουν απασχολήσει τις αρχές τις τελευταίες ώρες. Κάποιες λίγο πιο σημαντικές θα μπορούσε να πει κανείς, κάποιες άλλες λίγο πιο συνηθισμένες από ποια άποψη. Είναι ο άλλος θεριακλής, βρε παιδί μου, θέλει να ανάψει ένα τσιγάρο εκεί που βρίσκεται στον αέρα το αεροπλάνο, εκεί που είναι μέσα στο αεροπλάνο και τι να κάνει, δεν ακούει τους ανθρώπους εκεί, τις αεροσυνοδούς που του λένε ότι κύριέ μου, κυρία μου, απαγορεύεται. Δεν πρέπει να το κάνετε αυτό και κάπως έτσι βλέπουμε αναταραχές στον αέρα, οι οποίες βέβαια αναστατώνουν και τους υπόλοιπους επιβάτες. Ένα τέτοιο περιστατικό λοιπόν είχαμε για ακόμη μία φορά στον αέρα, όπου από μία πτήση η οποία ξεκίνησε από την Πολωνία και είχε προορισμό το Ηράκλειο, ένας τουρίστας άναψε το τσιγάρο μέσα στο αεροσκάφος. Ο άνδρας λοιπόν με το που προσγειώθηκε το αεροσκάφος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Τώρα στα λίγο πιο σοβαρά, όχι ότι δεν είναι σοβαρό αυτό, είχαμε ακόμη μία φορά σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος είχε κρύψει μέσα στο αυτοκίνητό του ένα
μεγάλο, ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, 56.000 ευρώ, συνελήφθη από στελέχη του κεντρικού λιμεναρχείου Ηρακλείου κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο λιμάνι πριν από την επιβίβασή του σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Στο όχημά του λοιπόν εντοπίστηκε πολύ καλά κρυμμένο το ποσό των 56.000 ευρώ. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς από πού βρέθηκαν αυτά τα χρήματα, είναι υπό διερεύνηση, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και 8 τραπεζικές κάρτες με στοιχεία άλλων προσώπων αλλά και αποδείξεις αναλήψεων χρημάτων. Εντάξει, νόμιζε ότι θα τη γλιτώσει, δεν τα κατάφερε, το μυρίστηκαν το χρήμα από το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου. Και μιας και έχουμε πάει στα του λιμανιού, σήμερα εκδικάζεται μια πολύ σημαντική υπόθεση, η υπόθεση του θανάτου του Αντώνη Καριώτη. Στο εδόλιο λοιπόν σήμερα κάθεται ακόμη ένας κατηγορούμενος, ξυπνούν μνήμες από το τραγικό αυτό περιστατικό και να πούμε ότι σήμερα αναμένεται να εκδικαστεί η υπόθεση άνδρα του λιμενικού, ο οποίος κατηγορείται για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών πλοίων από αμέλεια και εγκατάλειψη περιοχής προς επιτήρηση. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ήταν σε ώρα υπηρεσίας όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό το 2023 και να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι στις 28 Φεβρουαρίου του 2025 είχαν κριθεί ένοχοι ο πλοίαρχος και ο ύπαρχος του πλοίου που είχε συμβεί το συγκεκριμένο περιστατικό. Τώρα, την απόφαση για την συγκεκριμένη καταδίκη είχε λάβει το μεικτό ορκωτό εφετείο και είχαν αθωωθεί ο υποπλοίαρχος και ο ναύκληρος. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και για το συγκεκριμένο περιστατικό, ένα τραγικό περιστατικό που είχε συγκλονίσει όλη τη χώρα. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να μην σας πάρω από τα μούτρα και θα συνεχίσουμε μετά να δούμε τι άλλο συμβαίνει γύρω μας.

Και επειδή ο καιρός είναι βροχερός από χθες, να πούμε ότι ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, έτσι. Προκλήθηκε ιδιαίτερη αναστάτωση στην Αγία Παρασκευή, όταν ένα σχολικό λεωφορείο που μετέφερε γύρω στους 6 μαθητές προς το δημοτικό σχολείο στο Τσαλικάκι, φαίνεται ότι έπεσε σε ένα λούκι του δρόμου, να το πούμε έτσι, έγειρε στην άκρη του στενού δρόμου, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί. Οι μαθητές, όπως καταλαβαίνετε, αναστατώθηκαν. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός των παιδιών, και το περιστατικό αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια του πρωινού σχολικού δρομολογίου, σε ένα δρόμο που βρίσκεται λίγο πριν από το πανεπιστήμιο, και ένας δρόμος βέβαια από τον οποίο περνάει καθημερινά το λεωφορείο για να μεταφέρει τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο στο Τσαλικάκι. Την ώρα του ατυχήματος λοιπόν, στην ουσία το λεωφορείο κατευθυνόταν προς το επόμενο σημείο παραλαβής, προκειμένου να επιβιβαστούν και άλλα παιδιά. Τώρα να σας πω ότι δεν μπορούσε προφανώς να συνεχίσει την πορεία του. Ευτυχώς φαίνεται πως ένας ημάντας το κράτησε σταθερό ώστε να μην πέσει στο οδόστρωμα, γιατί δεν θέλει κανείς να φανταστεί τι θα συνέβαινε σε αυτή την περίπτωση. Και βέβαια εδώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου είχε αναφέρει ότι στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου υπάρχει πρόβλημα. Ήταν γνωστό δηλαδή εδώ και καιρό, ωστόσο φαίνεται ότι οι επισημάνσεις αυτές δεν ήταν αρκετές ώστε να γίνει κάποια παρέμβαση και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Το ευτυχές, όπως είπαμε, είναι ότι δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός. Τα παιδιά ευτυχώς είναι όλα καλά στην υγεία τους, και εννοείται εμείς πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί όταν χαλάει ο καιρός, που ξεκινάει να γίνεται ολισθηρό το οδόστρωμα, προκειμένου να μην χάνουμε τον έλεγχο, γιατί οι κίνδυνοι παιδιά στον δρόμο είναι παντού γύρω μας.

και μιας και λέμε για οδήγηση, όλοι εσείς οι οδηγοί θέλω να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Και λέω οδηγοί γιατί φαίνεται πως κυκλοφορεί ένα νέο παραπλανητικό μήνυμα με δίθεν πρόστιμα από την τροχέα. Στην ουσία είναι από αυτά τα μηνυματάκια τα οποία έρχονται. Υπάρχει κάπου μέσα σε αυτό το μήνυμα στο σύνδεσμο το gov.gr που οδηγεί, το μυαλό κάποιου ότι είναι από την κυβέρνηση, ότι είναι ένα επίσημο μήνυμα και στην ουσία οι επιτίδη προσπαθούν μέσω αυτού του παραπλανητικού μηνύματος να αποσπάσουν χρήματα. Τι γίνεται λοιπόν? Έρχεται το μήνυμα στο τηλέφωνο, σε ενημερώνει ότι δήθεν έχεις παραβιάσει κάποιον κανόνα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σε καλεί να πατήσεις πάνω στο σύνδεσμο, να μπεις, να διαβάσεις περισσότερες πληροφορίες ή ακόμη και να μπεις να πληρώσεις το ποσό. Ο σύνδεσμος αυτός, όπως καταλαβαίνετε, δεν οδηγεί στην επίσημη υπηρεσία του κράτους, αλλά σε μία ιστοσελίδα η οποία είναι ψεύτικη, έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μοιάζει πραγματική και εκεί οι χρήστες καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία του οχήματός τους, όπως είναι ο αριθμός κυκλοφορίας, να δώσουν πληροφορίες της τραπεζικής τους κάρτας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποκαλύψουν, να υπάρχει ο κίνδυνος να αποκαλύψουν ευαίσθητα προσωπικά αλλά και οικονομικά δεδομένα. Αν σας έρθει λοιπόν ένα τέτοιο μήνυμα, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, να μην πατήσετε κανένα σύνδεσμο, να μην ακολουθήσετε καμία οδηγία από αυτή που σας δίνει και όσο το καλύτερο εγώ θα πω να σβήσετε το μήνυμα. Να μην το αφήσετε καθόλου, να είστε επιφυλακτικοί. Αν θέλετε τώρα να ελέγξετε αν υπάρχει πραγματική εκκρεμότητα, αν έχετε όντως παραβιάσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πληκτρολογήστε μόνοι σας τη διεύθυνση της επίσημης ιστοσελίδας στο διαδίκτυο και αναζητήστε την επίσημη, την αντίστοιχη υπηρεσία. Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε τον συγκεκριμένο σύνδεσμο. Να πω ότι εμφανίζεται κάπως ο χρήστης ως GovCar και τώρα τι να πούμε, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ακόμη και οι πιο έξυπνοι μπορούν να την πατήσουν. Επουδενή μην βάλετε κανένα στοιχείο, κανένα μα κανένα απολύτως προσωπικό στοιχείο, μην πατήσετε καν τον σύνδεσμο. Πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αν τώρα έχετε λάβει ήδη αυτό το μήνυμα και έχετε βάλει τα στοιχεία σας, π.χ. μπορεί να έχετε βάλει τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, να έχετε βάλει στοιχεία της κάρτας σας, να έχετε κάνει έτσι κάτι το οποίο να φοβάστε ότι θα σας πάρουν χρήματα, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για να μην σας πάρουν χρήματα. Μπορείτε πάντα να απευθυνθείτε στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή αν έχετε πέσει θύματα τέτοιες απάτες, να αναφέρετε το περιστατικό και να πούμε βέβαια ότι για περιστατικά που αφορούν το ηλεκτρονικό έγκλημα λειτουργεί και η γραμμή της δίωξης κυβερνοεγκλήματος 11188, η οποία λειτουργεί χωρίς χρέωση. Εγώ νομίζω ότι έστω μία φορά κάποιος την έχει πατήσει με τέτοια μηνύματα. Είμαστε πιο υποψιασμένοι με τους συνδέσμους που έρχονται στο κινητό, τόσο υποψιασμένοι που πολλές φορές δεν ανοίγουμε καν μηνύματα που έχουν στείλει δικοί μας άνθρωποι που γνωρίζουμε θεωρητικά ότι είναι εκείνη η αποστολή. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν να στέλνουν μηνύματα τα οποία έχουν σταλεί μέσω παραβίαση ενός προφίλ, ενός τηλεφωνικού αριθμού. Όμως βλέπω το ρολόι και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο μας διάλειμμα για σήμερα. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική, μην φύγει όμως κανείς, γιατί το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε αφορά την οικονομία, να πω, αφορά τα εργασιακά, αφορά λίγο πολύ όλους μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Έχετε απορία τι θα συζητήσουμε? Με την απορία θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Σταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1,56 €. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7,37 €. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1,99 €. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1,53 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6,55 € το κιλό. Μήλα Στάρκινγκ Κρήτης, 1,45 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Κομματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
2: Τσάνια, τσουάνεν, νεντόμ, κέιμ. Νεντόμ,

Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Σε αυτό το σημείο να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε πάντα να μας στέλνετε τα μηνύματά σας σε Facebook, Instagram και TikTok στο info@kretaone.gr και στον αριθμό Viber 6947-703-304. Για τους πιο παραδοσιακούς μπορείτε πάντα να καλείτε στο τηλέφωνο 28 13 83 282. Φυσικά μπορείτε να μας ακούτε και να μας βλέπετε και διαδικτυακά μέσω του kretaone.gr, πατώντας μόνο ένα κλικ, και στην ίδια πλατφόρμα μπορείτε επίσης να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Είδαμε λοιπόν, έτσι κάναμε μία βόλτα για το τι έτσι συμβαίνει γύρω μας. Και τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Όπως σας είπα λίγο πριν φύγουμε για διάλειμμα, είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να μας αφορά όλους χωρίς απαραίτητα να το καταλαβαίνουμε. Έχει έτσι πολλές προεκτάσεις.

0: πρόεδρος του Σωματείου Μαγείρων και Ζαχαροπλαστών νομού Ηρακλείου και νομίζω θα μας δώσει μια εικόνα, θα μας τα πει πολύ καλύτερα. Κύριε Μωυσάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μαγκάτη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας.
1: Αλλά... Εγώ ευχαριστώ.
0: Πάμε να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Εσείς και όλοι οι σεφ, όλοι οι μάγειρες, να το πούμε έτσι στα ελληνικά, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, έχετε πάρα πολύ δουλειά. Πολλοί δουλεύουν σε ξενοδοχεία και εδώ τίθεται το ζήτημα πώς τηρούνται και αν τηρούνται ωράρια και αν τα χρήματα τα οποία παίρνουν το μισθός είναι επαρκής με βάση αυτά που δίνετε στη δουλειά, με βάση αυτά που δουλεύετε.
1: Ναι, μάλιστα. Καταρχήν, να πούμε ότι οι συνάδελφοι δουλεύουν σε ένα νηστιακό κομμάτι, το οποίο η σύμβαση ισχύει ότι στο νομό Ηρακλείου είναι τη σύμβαση των ξενοδοχοπαλλήλων, η οποία είναι σε ισχύ και είναι υποχρεωτική και σε ένα μεγάλο ποσοστό περίπου. Υπάρχει όμως και ο επισυντισμός. Ο επισυντισμός είναι και αυτή η σύμβαση η πανελλήνια υποχρεωτική. Αλλά εκεί δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και ένα μεγάλο ποσοστό δεν τηρεί τη σύμβαση. Αυτό σημαίνει ότι δεν ελέγχονται οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες αν τηρούν τις συμβάσεις των συναδέλφων που δουλεύουν στον επισυντισμό. Και αυτό το ξέρουμε εμείς πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε επαφές με τους εργαζόμενους, με τους συνάδελφους. Μας γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα στον επισυντισμό, ειδικά στον επισυντισμό, είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και γι' αυτό, όπως είπατε και εσείς πριν, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη τα τελευταία 2-3 χρόνια φυγή στο εξωτερικό πολλών συναδέλφων. Δυστυχώς.
0: Αυτή τη στιγμή πόσα άτομα, πόσοι μάγειρες απασχολούνται στο κομμάτι του τουρισμού και του επισυτισμού, έχουμε εικόνα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, για να καταλάβουμε ακριβή εικόνα δεν έχουμε, γιατί μπαίνουν και συνεχώς κάποιοι συναδέλφοι, νέοι συναδέλφοι. Εμείς σαν μέλη που είναι γραμμένα στον σωματείο είναι 2.500. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ παραπάνω. Πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή στον νομό Ηρακλείου είναι πάνω από 3.000 συνάδελφοι, είτε είναι ζαχαροπλάστες είτε είναι μάγειρες, οι οποίοι δουλεύουν στον επισυντισμό και στον τουρισμό. Αυτός ο αριθμός νομίζω ότι είναι πάνω κάτω.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια δουλειά η οποία για κάποιους μπορεί να μην φαίνεται τόσο έτσι, σημαντική από ποια άποψη. Εντάξει, το φαγητό, το γλυκό, μπορείς να το μαγειρέψεις, να το φας και στο σπίτι σου. Δεν χρειάζεται να πας έξω. Όμως, πολλοί δεν σκέφτονται και τις παραμέτρους, όπως να, ο τουρίστας, αν έρθει, θα θέλει να φάει μέσα στο ξενοδοχείο. Αν θέλει να βγει έξω να κάνει τη βόλτα του, θα πάει να φάει σε ένα εστιατόριο. Μόνο αυτό το παρακλάδι να υπολογίσουμε, μιας και μιλάμε ότι η βαριά βιομηχανία της χώρας είναι ο τουρισμός, βλέπουμε πόσο πολύ αρνητικά προστίθεται η κατάσταση, γιατί ο κόσμος φεύγει, δεν θέλει να μείνει εδώ, κύριε Μωυσάκη, και αυτό θέλω να μας πείτε γιατί γίνεται, φταίνε τόσο τα ωράρια, φταίνε η μισθή, τι φταίει τελικά περισσότερο που οδηγεί κάποιον να φύγει στο εξωτερικό?
1: Καταρχήν να πούμε ότι μέσα μιλάμε για τη βιομηχανία της χώρας, να πούμε εδώ ότι ο μέσος κυριότερος λόγος επισκεψιμότητας που έχουμε από τις ξένες και χώρες, μέσα από αυτούς τους λόγους, μέσα στους τρεις πρώτους λόγους, μέσα στις τρεις πρώτες αιτίες το να έρθει ο τουρίστας εδώ, είναι η γαστρονομία. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι η γαστρονομία. Και επίσης να επιθυμίσω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη προτίμηση στην γαστρονομία της. Δηλαδή είμαστε από πλευρά γαστρονομία σε πρώτη χώρα σε γεύση και στην παράδοση. Έτσι να το γνωρίζουμε αυτό. Δεύτερον, το άλλο ερώτημα που με κάνετε, ποιες είναι οι αιτίες? Οι κυριότερες αιτίες φυγής στο εξωτερικό των συναδέλφων είναι οι συνθήκες εργασίας. Οι συνθήκες εργασίας αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό τουρισμό δεν είναι καλές. Υπάρχει ένταση, υπάρχει έλλειψη προσωπικού που αναγκάζονται πάρα πολλοί συνάδελφοι.

0: πρέπει να, να κάνει δουλειά 2 και 3 συνάδελφων. Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνεται ένας συνάδελφος να αντέξει πάρα πολύ καιρό να κάνει, να δουλεύει υπό αυτές τις συνθήκες, και από τη στιγμή που υπάρχουν οι επιλογές του εξωτερικού, εντός εκτός ευρωπαϊκής ζώνης, θα επιλέξει να πάει εκεί που μπορεί να πάει πλέον ευκολότερα από ό,τι παλαιότερα, γιατί υπάρχει ζήτηση, γιατί υπάρχει ζήτηση στην ελληνική κουζίνα, γιατί υπάρχει ζήτηση από το εξωτερικό, είναι εκπαιδευμένοι οι δικοί μας συνάδελφοι, οι δικοί μας βάγιες σε χαροπράξεις, και γι' αυτό είπαμε και πριν, η αστυνομία στην Ελλάδα είναι σε υψηλό επίπεδο, και όπως είπαμε, περιζήτητη πλέον, και γι' αυτό και λόγος είναι περιζήτητη πλέον στο εξωτερικό. Εγώ εχθές στη μια συνέντευξη τύπου που δώσαμε εδώ στην Αθήνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία, αυτό το πράγμα το τόνισα. Τα τελευταία 3-3 χρόνια η φυγή στο εξωτερικό από συνάδελφους είναι πάρα πολύ μεγάλη, δυστυχώς. Και το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια θα είναι ότι θα δούμε χώρες όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Ελβετία, όπως είναι η Αυστρία, όπως δυστυχώς και τον τελευταίο χρόνο η Κωνσταντινούπολη, θα δούμε να γεύονται οι επισκέπτες φαγητά, ελληνικά, αμυγός ελληνικά. Γιατί θα έχουν μεταφερθεί, θα υπάρχουν συνάδελφοι εκεί, θα τα παρασκευάζουν. Γιατί δεν μπορούμε υπό αυτές τις συνθήκες να τους κρατήσουμε εδώ. Και δυστυχώς αυτά τα προβλήματα τα έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές και με την Ομοσπονδία μας και με τα τοπικά σωματεία από την Ελλάδα. Ο δυστυχώς η κυβέρνηση δεν παίρνει εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει ώστε να σταματήσει τη φυγή στο εξωτερικό.
1: Και αυτό που λέτε...
0: Είναι κρίμα πραγματικά.
1: Αυτό που λέτε βέβαια είναι πολύ σημαντικό, να φεύγουν οι καλοί σεφ, οι καλοί μάγειρες, να μαγειρεύουν την ελληνική κουζίνα, την δική μας γαστρονομία σε μια άλλη χώρα. Δηλαδή αυτό ίσως να μεταβάλει και τον τουρισμό σε ένα βαθμό, γιατί όταν κάποιος ας πούμε μπορεί να πάει στην Ιταλία και να φάει πολύ ωραίο ιταλικό φαγητό, που φημίζεται η Ιταλία για το φαγητό της, μπορεί να φάει όμως πολύ ωραίο ελληνικό φαγητό επίσης εκεί, το πιθανότερο είναι ότι θα επιλέξει έναν άλλο προορισμό, που αυτό είναι βέβαια ένα πολύ σημαντικό παρακλάδι. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι μας απασχολεί όλους, θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει και ίσως δεν καταλαβαίνουμε τις προεκτάσεις που μπορεί να έχει. Τώρα είπατε προηγουμένως ότι υπάρχουν ελλείψεις, φαντάζομαι ότι όπως σε όλους τους τομείς υπάρχουν πολλές ακάλυπτες θέσεις που δυστυχώς πρέπει να καλύψουν, να καλύψει το προσωπικό το οποίο υπάρχει στο κάθε χώρο. Ωστόσο θέλω να μου πείτε, αυτά τα άτομα που δουλεύουν αυτή τη στιγμή τι μισθό μπορεί να παίρνουν?
0: Κοιτάξτε να δείτε, η μισθή όσον αφορά στα ξενοδοχεία και στον επιστημισμό του συναδέλφου μάγειρε και δαπαροπλάτε, παίζει ρόλο την ιεραρχία την οποία έχουν, δηλαδή α μάγειρα, β μάγειρα, εκεί υπάρχουν κάποιε αξιομοιώσει στου μισθού. Αν μιλάμε λοιπόν για ένα πρώτο μάγειρα, η μισθή, ο μισθός αυτή τη στιγμή είναι από τα 1.600 και πάνω, αναλόγως βέβαια σε τι κλάδο είναι, δηλαδή ή ξενοδοχειακό ή στον επιστημισμό, οι ζαχαροπλάστες, οι άλφα το ίδιο, και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι ανάλογοι μισθοί, όπως ορίζει βέβαια και η σύμβαση όταν μιλάμε για τους ξενοδοχείους υπαλλήλους, όπως ορίζει και η σύμβαση. Πάει ερευνητικά δηλαδή για να καταλάβουν οι μισθοί, γιατί υπάρχουν βαθμίδες όπως είναι ο Α μάγειρας, ξαναλέω, και ο Β μάγειρας και ο Γ μάγειρας. Όμως δεν είναι το πρόβλημα αυτό, κύριε Μαναλογκάκη. Η μισθή αυτή τη στιγμή είναι σε ένα καλό επίπεδο στην Ελλάδα όσον αφορά τους συναδέλφους, και αυτό έχει γίνει με πάρα πολλές προσπάθειες και των σωματείων και των νοσοκομείων και της Ομοσπονδίας μας, δηλαδή, και στον Σωματείο των Τοπικών. Αλλά αυτό όμως, το πρόβλημα όμως δεν είναι εκεί, αυτή τη στιγμή μιλάμε. Το πρόβλημα είναι στις εργασίες, όπως είπαμε και πριν. Ο κόσμος πλέον κοιτάζει πάρα πολύ την προσωπική του ζωή, αν δουλεύει με ανθρώπινες συνθήκες, αν παίρνει τα ρεπόρτια, για να μπορεί να επιβιώσει. Και αυτή τη στιγμή οι συνθήκες εργασίας στον χώρο του δικού μας δεν είναι καλές.
1: Και επειδή τις τελευταίες ημέρες, κύριε Μωυσάκη, γίνεται συζήτηση και για την κάρτα εργασίας, στο κομμάτι τουλάχιστον του τουρισμού, του επισιτισμού, εσείς πώς βλέπετε να είναι τα πράγματα? Χτυπάει η κάρτα τις ώρες που πρέπει, στο σωστό ωράριο, ή γίνονται παρατυπίες?
0: Εκεί έχουμε προβλήματα. Πέφτει αυτό το κομμάτι που λέτε, ειδικά στον επισιτισμό, υπάρχουν φαινόμενα. Μα χτυπάνε την κάρτα ή κάτι διευθυντικά στελέχη ή ο προϊστάμενος ή ακόμα και εργοδότης ή ακόμα και να δουλεύουν και να μην χτυπάνε την κάρτα καθόλου, γιατί την ημέρα αυτή έχουν ρεπό ή δεν θέλουν να τις δουλεύουν καθόλου ή έχουν δηλωθεί πενταήμερη εργασία και δουλεύουν εξαήμερα ακόμα και εφταήμερη. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα, περισσότερο ξαναλέω στον επισκεπτισμό.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς αυτό γίνεται επανειλημμένα, γιατί δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, όπως θα ξέρετε και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, επιθέτες εργασίες στο εράκλειο, αλλά και στους άλλους νομούς, αλλά νομίζω και σε όλη τη χώρα, έχουν αποδεκατιστεί. Δεν υπάρχουν εκεί οι υπόπτες στον αριθμό οι απαραίτητοι για να κάνουν τους απαραίτητους ελάχους και στη συχνότητα που πρέπει. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν και οι εργοδότες και συνεχίζουν να παραδοθούν. Δυστυχώς.
1: Σας έχουν αναφέρει περιστατικά τώρα της σεζόν που διανύουμε ακόμη μέσα στο καλοκαίρι, όπου οι συνθήκες είναι τέτοιες που έχουν κάνει ακόμη και καταγγελίες ή φοβούνται να κάνουν καταγγελίες οι εργαζόμενοι?
0: Υπάρχει και ο φόβος. Και καταγγελίες γίνονται και στα σωματεία αλλά και απευθείας στην επιθεωρία της εργασίας. Εμείς υπάρχει βέβαια η ανώνυμη καταγγελία που μπορούν να κάνουν κάθε εργαζόμενος που έχει οτιδήποτε πρόβλημα εργασιακό στο εργατικό κέντρο. Μπορεί να κάνει και καταγγελία είτε ανώνυμα και εμείς απευθυνθούμε είτε εμείς οι ίδιοι είτε απευθείας στην επιθεωρία της εργασίας ώστε να κάνει τον έλεγχο που πρέπει να κάνει.
1: Και βέβαια έχουμε δει κατά καιρούς γίνονται πάρα πολλές καταγγελίες στο κομμάτι των ελέγχων, όπως πολύ σωστά λέτε, το βλέπουμε, δεν υπάρχουν άτομα για να κάνουν ελέγχους, δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν. Σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο παράθυρο αυτό διαφυγής, ωστόσο εδώ μιλάμε και για το υγειονομικό κομμάτι, δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δουλεύει σε μια δουλειά που δεν έγινε και τίποτα. Είναι πολύ σημαντική η ασφάλεια στον επισιτισμό, στο δικό σου κομμάτι, μέσα σε μια κουζίνα. Το να υπάρχουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας είναι το α και το ω και για τους ανθρώπους οι οποίοι επισκέπτονται αυτά τα μαγαζιά, τα εστιατόρια που τρώνε εκεί. Τίθεται και τέτοιο ζήτημα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Κοιτάξτε, κάθε χρόνο ξέρουμε ότι υπάρχουν μικροατυχήματα, τα οποία βέβαια ξέρουμε και την εξέλιξή τους με την μετέπειτα. Πάρα πολλούς τραυματισμούς, είτε κοψίματα, είτε πέσιμο στο έδαφος, είτε στη μέση, είτε καψίματα, πάντα υπάρχουν αυτά. Και αυτό έχει τα τελευταία χρόνια έχουν δυθεί τα περιστατικά αυτά, γιατί υπάρχουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί που αναλόγησαν το υγειονομικό, η υγιεινή και ασφάλεια μέσα στους χώρους εργασίας. Και σε αυτό το κομμάτι έχουμε πρόβλημα. Φανταστείτε τώρα ένα νομό όπως είναι το Ηράκλειο, με τις χιλιάδες επιχειρήσεις και ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, να υπάρχουν 4 και 5 πόρτες και ελεύθερες νομό Ηράκλειο. Τι γίνεται, είναι ανθρωπίνως αδύνατο να μπορούν να ελέγξουν όλες αυτές τις επιχειρήσεις, ώστε να γίνουν αυτές, να απαντούν τα απαραίτητα μέτρα και να αποφύγουν τραυματισμούς όπως εργασία. Και πολλοί εμείς να μην έχουμε τα θανατηφόρα και τα δυστυχήματα κατά σεβαστικός τομέας, αλλά έχουμε τραυματισμούς σοβαρούς, στους οποίους γίνονται καθημερινά, στους οποίους τους περισσότερους δεν δηλώνονται. να ξέρετε, αλλά μπορεί να υπάρξει σοβαρό τραυματισμό που δεν ξέρουμε και την εξέλιξή του. Δηλαδή, αν χτυπήσει κάποιος το κεφάλι, αν πέσει και χτυπήσει τη μέση και χρειάζεται αποκατάσταση, αυτά δεν τα γνωρίζουμε.
1: Ναι.
0: Πού φτάνουν, μέχρι πού φτάνουν. Γιατί είναι πάρα πολύ συχνοί τραυματισμοί. Κοιτάξτε, κυρία Μαναγκά, όταν υπάρχει υπερεργασία και υπάρχουν και νεύρα, υπάρχουν και εντάσεις, υπάρχει και κούραση. Η κούραση, να ξέρετε, ότι παίρνουν συχνότερους τραυματισμούς. Δεν δίνουμε, όταν υπάρχει κουρασμένος εργαζόμενος από την πολύ ένταση της εργασίας, δεν θα δώσει τόση σημασία στην ασφαλειά του. Και όλοι καταλαβαίνουν υπάρχουν και πολλοί
1: εργασμών. Ναι. Και ενδεχομένως, από ό,τι καταλαβαίνω, να μην καταγράφονται και ως εργατικά ατυχήματα, όταν μιλάμε και για μικροτραυματισμούς.
0: Τα περισσότερα, εγώ θα έλεγα, δεν καταγράφονται για μικροτραυματισμούς.
1: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Μωυσάκη, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε μετανάστες στη χώρα. Βλέπουμε καθημερινά να αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές. Κάποιοι άνθρωποι αφομοιώνονται, κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν και στον δικό σας κλάδο. Βλέπετε αυτό να επηρεάζει αρνητικά τους υπόλοιπους εργαζόμενους? Και τι εννοώ με αυτό? Όταν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τόσο μεγάλη ανάγκη να δουλέψει και μπαίνει σε ένα κλάδο, τα στάνταρς είναι πολύ χαμηλότερα.
0: Σωστά. Όσον αφορά το δικό μας τομέα, έχουν μπει βέβαια εργαζόμενοι από τέτοιες χώρες για να καλύψουν κάποιες βασικές θέσεις, όπως είναι η Λάντα, όπως είναι θέσεις οι οποίες δεν χρειάζονται μεγάλη τεχνική γνώση. Στο δικό μας το κομμάτι όμως, πρέπει να έχεις τεχνικές γνώσεις και κουλτούρα μαγειρικής, όπως έχουμε εμείς εδώ, για να μπορείς να έρθεις από το εξωτερικό, να πεις κατευθείαν, να καλύψεις βασικές θέσεις σε μια κουζίνα. Αυτό το σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί τους υποτυπούμε ή τους έχουμε, είμαστε ερατευτές, γιατί ήρθαν και όλα αυτά. Να ξέρετε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι με αυτούς πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης, πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από γραφεία, τα οποία εκμεταλλεύονται αυτούς τους ανθρώπους, τους φέρνουν εδώ και στην ουσία δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί. Δεν ελέγχονται από την επιθεώρηση πώς έρχονται, με τι συνθήκες έρχονται, αν είναι νόμιμοι, πού μένουν, πώς διαβιούν εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με τους αλλοδαπούς συγκεκριμένους που έρχονται από 30 ώρες ειδικότερα. Κάθε χρόνο μεγαλώνει ο αριθμός και δυστυχώς πάλι για άλλη μια φορά η κυβέρνηση δεν τους ενδιαφέρει, δεν δίνουν σημασία, εμείς το έχουμε επισημάνει, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα στο κομμάτι αυτό και δεν ξέρουμε. Το βασικότερο για μας είναι δεν ξέρουμε σε τι που διαμένουν και εσείς οι συνθήκες διαδίωσης τους ποιες είναι.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλο κενό, αυτό καταλαβαίνουμε, ένα μεγάλο κενό σε ό,τι αφορά γενικότερα το πλαίσιο διαβίωσης αυτών των ανθρώπων και ξαναλέω, όταν μιλάμε για το υγειονομικό κομμάτι, ίσως θα έπρεπε να είναι πιο υψηλά τα στάνταρς. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
0: Είπαμε και πριν, καλά το λέτε, είπαμε και πριν ότι οι ανθρώποι του κλάδου του δικού μας, ειδικότερα στη γαστρονομία, έχουμε φτάσει σε ένα υψηλό στάνταρ, γι' αυτό και είμαστε και πρώτοι γευστικά ανά τον κόσμο. Γι' αυτό και οι πελάτες που επιλέγουν άλλους στην Ελλάδα, ένας βασικός λόγος είναι η γαστρονομία μας. Δυστυχώς όμως με αυτά που συμβαίνουν, με τα μέτρα που δεν παίρνει η κυβέρνηση σε θέματα θεσμικά και θέματα διαβίωσης, παράδειγμα στις χώρες του εξωτερικού, δηλαδή σε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταμείο ενεργείας, χρόνο ταμείο ενεργείας, ύψος ταμείο ενεργείας, ταμιευής εννοώ, δεν κάνει τίποτα και δεν καλυτερεύουν οι συνθήκες. Δυστυχώς κάθε χρόνο χάνουν τεχνικά χέρια, θα φεύγουν στο εξωτερικό και, όπως είπα και πριν, κάποια στιγμή θα δούμε στην Ισπανία, στην Ελβετία, στην Αυστρία, και θα πηγαίνουμε εμείς αρεπισιέτες και θα τρώμε μουσακάδες, παστίτσια και ό,τι άλλο ελληνικό και κρατικό αμυγός θα τρώμε εδώ, θα το τρώμε και στο εξωτερικό.
1: Και επειδή η ιστορία
0: αυτό
1: έχει
0: θα κάνει
1: αποδείξει...
0: μεγάλη ζημιά.
1: Και επειδή η ιστορία Άραστε. Έχει αποδείξει, κύριε Μωυσάκη, ότι η Ελλάδα βγάζει καλούς μάγειρες. Καλούς μάγειρες οι οποίοι κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Εγώ κρατώ αυτά που λέτε. Σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία και μεγάλα κενά στο κλάδο. Δυστυχώς πρέπει να σας αφήσουμε όμως. Επιφυλάσσομαι για το μέλλον όμως, να δούμε ίσως και στο τέλος της τουριστικής σεζόν που θα πέσει λίγο η κίνηση, πώς θα είναι τότε τα πράγματα και οι συνθήκες, αν θα αλλάξει κάτι και με την κάρτα εργασίας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα.
0: Εμείς αυτό να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Γι' αυτό και είμαστε εδώ να τα επισημάνουμε και να τα λέμε ώστε να λύνουν και προβλήματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Καταλάβατε, παιδιά, τι γίνεται, έτσι. Προβλήματα υπάρχουν παντού και που δεν υπάρχουν τελικά. Όμως ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, ήρθε η ώρα να παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Γιάννη Ραψομανίτη, ο οποίος ακολουθεί και θα είναι μαζί σας με την εκπομπή του Newsroom, και λίγο νωρίτερα θα ακούσετε και τη σύντομη ενημέρωσή σας από την Ελένη Μακράκη. Για ακόμη μία ημέρα ακούγατε στο μικρόφωνο την Μαρίνα Μανολακάκη. Εμείς θα είμαστε εδώ και πάλι αύριο να τα πούμε μεταξύ μας και να ευχαριστήσουμε από την άλλη πλευρά του δωματίου τον Αντώνη Τσαπίνο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στον Μανώλη Τσουρουνάκη που ήταν στη ρύθμιση της εικόνας. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.

Okay.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Συνεχίζεται η πίεση από τις αυξημένες μεταναστευτικές αφήξεις στην Ιερά Πέτρα, με τις διαθέσιμες υποδομές να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Την ανησυχία του για την κατάσταση εξέφρασε στο Creta One 102,3 ο δήμαρχος της πόλης Μανώλης Φραγκούλης. Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Το ακίνητο προβλέπεται να μισθωθεί για ένα χρόνο έναντι 13.500 ευρώ το μήνα. Οι κάτοικοι αντιδρούν και εξετάζουν προσφυγή στη δικαιοσύνη, όπως ανέφερε στο Creta One 102,3 η δικηγόρος τους Χρύσα Καλέργη. Συναγερμό στο Μαλεβίζιο όταν υποχώρησε τμήμα του οδοστρώματος στην οδό Αγίας Παρασκευής, με αποτέλεσμα σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές να γύρει προς το Πρανές. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Σήμερα εκδικάζεται η υπόθεση του λιμενικού που κατηγορείται για αμέλεια στην υπόθεση θανάτου του Αντώνη Καριώτη στο λιμάνι του Πειραιά τον Σεπτέμβριο του 2023. Στη σύλληψη 39χρονου στο λιμάνι του Ηρακλείου προχώρησαν στελέχη του λιμεναρχείου. Στο όχημά του βρέθηκαν 56.000 ευρώ, 8 τραπεζικές κάρτες με στοιχεία άλλων προσώπων και αποδείξεις αναλήψεων. Ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη νέα σεζόν, με τις τιμές εκκίνησης να εκτιμώνται κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Τραγωδία στο Πακιστάν, όπου 28 παιδιά και μία εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση οροφής σχολείου. Περισσότεροι από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Με βροχές θα κυλήσει σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως τα 9 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή, χειμώνα, αγώνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα, με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
10: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
11: Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φύλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Γαλίτης. Caveman, του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα πατζάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτσης. Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
12: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: αγαπώ.
1: Ωραία θα ήταν να τα παίρναμε πίσω τα χαμένα χρόνια, Αντώνη. Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, Κρέτα One 102,3, στον αγαπημένο σας πλέον ραδιοφωνικό σταθμό και την καθιερωμένη πλέον ραδιοφωνική μας συνήθεια εδώ στη μία το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου, σε μια έτσι φθινοπορεινή χειμερινή ημέρα, ένα χειμερινό μεσημέρι, με τη βροχή να πέφτει εδώ σιγά όμως, να ψιλοβρέχει που λέμε, να ψυχαλίζει στη βιομηχανική περιοχή αυτή τη στιγμή. Είναι ωραία αυτή η βροχή, ποτιστική η βροχή, και όχι, χωρίς να έχουμε τα φαινόμενα που είχαμε στις αρχές του Οκτωβρίου. Ωραίος καιρός, ωραίος, πολύ ωραίος καιρός. Εμένα προσωπικά μ' αρέσει, είμαι από τους χειμωνάκηδες που λέμε. Δεν ξέρω, είμαστε ακριβώς στην καρδιά του Οκτωβρίου. Δεν ξέρω αν πρέπει να ευχηθούμε και καλό χειμώνα, Αντώνη. Ή θα φτιάξει ξανά ο καιρός. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχει πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα και σήμερα η ειδησιογραφία. Είναι βεβαίως, δεν βαριόμαστε ποτέ. Καθημερινά έχουμε θέματα να αναδεικνύουμε και να συζητάμε και να σχολιάζουμε. Θα μείνω βεβαίως, θα σταθώ ξεκινώντας έτσι την εκπομπή λίγο στο ζήτημα της δημιουργίας δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, στο 11ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Εχθές αργά το βράδυ, μεσάνυχτα που λέμε, κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τη δημιουργία της δομής προσωρινής φύλαξης μεταναστών στο συγκεκριμένο σημείο, παρά βεβαίως τις πολύμινες αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής του τρίτου διαμερίσματος του Δήμου Ηρακλείου, και βεβαίως και παρά τα ομόφωνα ψηφίσματα τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου όσο και από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Θυμάστε, φίλες και φίλοι, οι πιστοί ακροατές, ότι συζητούσαμε και λέγαμε ότι ωραία τα ψηφίσματα, είναι πολύ ωραία βεβαίως, και όταν ειδικά έρχονται οι κάτοικοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι πολύ ωραίο και πολύ εύκολο να πάρεις να βγάλεις ένα ψήφισμα το οποίο επί της ουσίας δεν έχει καμία ισχύ, ούτε πολιτικά, καμία απολύτως ισχύ, προκειμένου να φανείς αρεστός. Το έχουν αυτό οι αιρετοί γενικότερα, να θέλουν να φαίνονται αρεστοί στους κατοίκους, στους ψηφοφόρους τους βεβαίως. Αυτό έγινε και στο Ηράκλειο, και σήμερα βρισκόμαστε, συζητείτε στην Βουλή, κατατίθεται η τροπολογία και αναμένεται να ψηφιστεί. Επομένως όλα δείχνουν, είναι δεδομένο πλέον ότι η δομή θα γίνει, και θα γίνει στο συγκεκριμένο χώρο, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας. Εγώ θα σταθώ για άλλη μια φορά στο γεγονός ότι το πρόβλημα το γνωρίζαμε τα τελευταία 2,5 χρόνια. Γνωρίζαμε ότι αυξάνονται όλο ένα και περισσότερο, φίλες και φίλοι, μεταναστευτικές ροές από τις ακτές της Λιβύης προς τα νότια παράλια του νησιού μας. Το βλέπαμε και στο ρεπορτάζ, το βλέπαμε καθημερινά, ότι κάθε μέρα λίγο-λίγο είχαμε αυξανόμενες ροές, με αποκορύφωμα βεβαίως την περσινή χρονιά, το 2025, που κατέφθασαν στα νότια παράλια του νησιού μας 21.500 μετανάστες. Ωστόσο, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου όλο αυτό το διάστημα, αλλάζοντας μέσα σε αυτή την πορεία και 4 υπουργούς, αν δεν κάνω λάθος, έχω χάσει και το μέτρημα, καθυστέρησε δραματικά, και έτσι λοιπόν έρχεται σήμερα με την τροπολογία αυτή να δημιουργήσει τη δομή στους αθανάτους, επαναλαμβάνω, παρά τις σφοδρές αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας. Να πω βεβαίως, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα το πρωί είχαμε και την πρώτη έτσι κοινοβουλευτική αντίδραση, καθώς εστάλει και στο κρέτα.gr ανακοίνωση ανακοίνωση από τον βουλευτή Ηρακλείου, τον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη, ο οποίος με μια πολύ πολύ αιχμηρή ανακοίνωση δηλώνει ότι βεβαίως θα καταψηφίσει την τροπολογία. Επισημαίνει ότι είχε ο ίδιος αναδείξει και είχε προτείνει και εναλλακτικούς χώρους στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, χωρίς ωστόσο να γίνει αποδεκτή η πρότασή του. Με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Παρασύρης. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Ραψομανή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, πλέον τα πράγματα έχουν μπει στην τελική τους τροχιά. Έλεγα νωρίτερα, δεν ξέρω αν μας ακούσατε, ότι το πρόβλημα ήταν υπαρκτό, κύριε Παρασύρη. Το ξέραμε δύο χρόνια και περισσότερο από δύο χρόνια τώρα, ότι αυξανόντουσαν οι μεταναστευτικές ροές. Άρα, με κάποιο τρόπο έπρεπε και η Ανατολική Κρήτη να καταφέρει να διαχειριστεί, όχι πολιτικά, να διαχειριστεί ένα υπαρκτό πρόβλημα που, με ανθρώπους που ουσιαστικά αναγκάζονταν να στηβάζονται σε χώρους που δεν ήταν ανθρώπινες οι συνθήκες. Επομένως έπρεπε να βρεθεί μια λύση, αλλά υπήρξε καθυστέρηση. Θέλω να ρωτήσω, καταρχάς εσείς σήμερα στείλατε και αυτή την, εκδώσατε αυτή την ανακοίνωση.
0: Ναι, και μόλις κατέβηκα και από το Βήμα της Βουλής, δηλαδή μίλησα και στο Βήμα της Βουλής.
1: Μιλήσατε, γιατί πριν νωρίτερα που επικοινωνήσαμε μου είχατε πει ότι θα μιλούσατε μετά από την επικοινωνία μας. Επομένως είναι εξαιρετική η περίσταση. Λοιπόν,
0: ναι, να σας πω λοιπόν, επειδή από την πρώτη στιγμή παρακολουθώ το ζήτημα, πράγματι τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε μία πίεση σε σχέση με, με τις ροές των μεταναστών που φτάνουν στα νότια της Κρήτης. Ένα υπαρκτό πρόβλημα. Θα πω ωστόσο ότι με μία νυχτερινή τροπολογία φτιάχτηκε το αρχικό θεσμικό πλαίσιο για την ανάγκη δημιουργίας δομών φιλοξενίας στην Κρήτη το Φλεβάρι. Έκτοτε από την πρώτη στιγμή, παρακολουθώντας πολύ στενά τη διαδικασία, τόσο εγώ αλλά και άλλοι κοινοβουλευτικοί θα πω του νομού, μπήκαμε σε μια διαδικασία αντιπαράθεση, να πω, με τον κύριο Πλεύρη, διότι έχοντας παρακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε το Υπουργείο την πρώτη στιγμή, υπήρχε ένα μέτωπο σε σχέση με τους χειρισμούς που έκανε το Υπουργείο. Δηλαδή, κάποιοι περίεργοι και παράξενοι παράγοντες εμφανίζονταν κάθε φορά με διαρροές στα δημοσιεύματα, οι οποίοι παρουσίαζαν, νομίζω το έχετε παρακολουθήσει και εσείς, κάθε 15 μέρες έναν διαφορετικό χώρο. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν είπαμε ότι αυτή η αναγκαιότητα για την ύπαρξη μιας δομής και για να εξαλειφθούν οι συνθήκες στις οποίες σήμερα διαβιούν, τέλος πάντων, και περνάνε αυτές τις 2-3 μέρες οι μετανάστες οι οποίοι έρχονται, και αν επιχευθεί, εγώ έχω επιχευθεί δηλαδή για το ψυγείο και έχω δει τι γίνεται.
1: Ναι, θα
0: έπρεπε να γίνει με έναν απολύτως θεσμικό τρόπο, με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, την άποψη της τοπικής κοινωνίας, έτσι ώστε να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος, να γίνει η κατάλληλη χωροθέτηση. Να μας πούν ποιες είναι οι προδιαγραφές, να ενημερώσει δηλαδή το Υπουργείο για την τοπική αυτοδιοίκηση και ενδεχομένως και εμάς, ποιες είναι οι προδιαγραφές που χρειάζονται, αν πρέπει να είναι κοντά σε νοσοκομείο, αν πρέπει να είναι κοντά σε λιμάνι, πόσος χώρος χρειάζεται.
1: Νομίζω όμως ότι τέθηκαν αυτά, κύριε Παρασύρη.
0: Αυτά τέθηκαν πολύ αργότερα. Αφότου είχε ξεκινήσει, ξαναλέω, ένα ιδιότυπο καρουζέλ αλλαγής κάθε φορά προτινόμενων χώρων, δεν ξέρω από ποιους και με ποιον τρόπο, και ουσιαστικά από τη μία στιγμή στην άλλη, κάποια στιγμή μάλιστα από το Βήμα της Βουλής λίγο πριν το Πάσχα, εγκαλώντας με ο κύριος Υπουργός, πες μου κάποιον χώρο, χωρίς να μας έχει πει καμία προδιαγραφή κτλ., καθιστούσε ουσιαστικά τους βουλευτές να γίνουν μεσίτες, ας πούμε, εκτάσεων, προκειμένου να προτείνουν χώρους, χωρίς να υπάρχει, ξαναλέω, καμιά διατυπωμένη ουσιαστική πρόταση σε σχέση με το πώς θα έπρεπε να είναι διαμορφωμένη η χώρα. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα γύριζε γύρω-γύρω, επιτρέψτε μου την έκφραση, αναζητώντας από τη μια πλευρά στην άλλη του Δήμου χώρους, οδηγώντας ουσιαστικά σε ένα αντιέξοδο και ξεσηκώντας τις τοπικές κοινωνίες, και ουσιαστικά στην πλάτη της τοπικής κοινωνίας γινόταν όλες αυτές οι συνεννοήσεις. Κάποια στιγμή όταν αντιλήφθηκε ο υπουργός ότι πλέον είχε φτάσει σε ένα αδιέξοδο η όλη διαδικασία, αναγκάστηκε να μας δώσει ποιες είναι οι προδιαγραφές, να μας πει την αγωνία του ότι πρέπει να βρεθεί επιτέλους μια λύση, αφότου δηλαδή οι δικοί του άνθρωποι οι οποίοι αναζητούσαν χώρους απέτυχαν στο να βρεθούν οι χώροι αυτοί μέσα από τις αδειές δυτικών κοινωνιών, κατέληξαν λοιπόν στην δομή των αθανάτων. Εκεί λοιπόν εγώ του έκανα μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση,
1: ναι,
0: προκειμένου να αποφευχθεί αυτό το γεγονός, να βρεθεί μια δημόσια έκταση, και υπάρχουν τέτοιες δημόσιες εκτάσεις και πίσω από το αστυνομικό μέγαρο.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν δημόσιες εκτάσεις στις οποίες θα μπορούσε να είναι μακριά
1: δημόσεις
0: από
1: ή δημοτικές ή το ίδιο το βάζουμε σε μια...
0: Θα μπορούσε να είναι και δημοτική,
1: και δημοτική έκταση.
0: Γιατί υποτίθεται ότι η δομή αυτή είναι προσωρινή. Συνεπώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και προσωρινά. Άρα δημόσιες εκτάσεις υπάρχουν μέσα στο Δήμο Ηρακλείου, στα όρια δηλαδή του Δήμου Ηρακλείου, ναι, τις οποίες θα μπορούσε με προκατασκευασμένες
1: κτίρια, ουσιαστικά, έτσι, τέλος
0: πάντων, ναι, κτίρια και τα λοιπά, να μπορούσαν να φιλοξενήσουν για αυτό το προσωρινό διάστημα που θα διαμένουν οι συγκεκριμένοι μετανάστες μακριά από οικισμούς. Και από τη στιγμή που έχει πάρει την τροπή που έχει πάρει και έχει οδηγήσει σε αυτό το αδιέξοδο και σε αυτή την αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία που πλέον κανένα δεν ήθελε κοντά του τη δομή, θα δοθεί μέσα από μια τέτοια βαλβίδα εκτόνωσης να δοθεί μια λύση. Την πρόταση αυτή εγώ ήρθα σε μια επαφή και με το Υπουργείο, την απέριψαν.
1: Με το επιχείρημα, κύριε Παρασύρη, ότι δεν υπάρχουν για παράδειγμα δημόσιοι χώροι.
0: Όχι, ότι με το επιχείρημα ότι ήδη είχε προχωρήσει η διευθέτηση των αθανάτων.
1: Μάλιστα.
0: Και ουσιαστικά όταν σε εμάς υπόθηκε αυτό, ήταν πλέον πάρα πολύ αργά όταν μας ζητήθηκε. Δηλαδή,
1: άρα πρωτετελεσμένο γεγονότος βρεθήκατε.
0: Προσέξτε όμως αυτή η υπόθεση των δημόσιων χώρων και των προκατασκευασμένων οικίσκων είναι μια πρόταση η οποία ήταν και οικονομικά συμφέρουσα και χωροταξικά θα μπορούσε να βρεθεί το κατάλληλο μέρος, και σε κάθε περίπτωση δεν θα προκαλούσε αυτές τις αντιδράσεις από την εκάστοτε τοπική κοινωνία με τον τρόπο,
1: ναι,
0: με τον τρόπο, ξαναλέω ότι όλα αυτά συνέβησαν διότι η τοπική κοινωνία πήρε χαμπάρι ότι ενδέχεται να τις φέρουν μία δομή στο σπίτι της χωρίς να έχει ερωτηθεί. Κάτι αντίστοιχο, να ξέρετε, δεν συνέβη στα Χανιά. Στα Χανιά ο διάλογος ήταν εξαντλητικός, σταθερός από την πρώτη στιγμή. Στο Ηράκλειο επιχειρήθηκε από διάφορους μεσάζοντες να προτείνουν τον ένα χώρο μετά τον άλλο. Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που είχαν προταθεί 7 χώροι, να σας πω μόνο ότι ένας, δύο εκ των χώρων αυτών ήταν μέσα στην Αμουδάρα ο ένας και εντός του Γαζίου ο άλλος. Μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθούν, ας πούμε, κάποια ιδιωτικά συμφέροντα και τα λοιπά.
1: Ιδιωτικές δηλαδή,
0: ιδιωτικές, ναι. Άρα θέλω να πω,
1: να ρωτήσω κάτι. Ποιος τις έκανε όμως αυτές τις προτάσεις, ποιος τις έκανε, κύριε Παρασύρη?
0: Γιατί
1: φαντάζομαι ότι δεν γίνονται από το Υπουργείο που δεν γνωρίζει.
0: Όχι, γίνονται προς το Υπουργείο.
1: Από εδώ,
0: είτε οι οποίοι
1: ερετούς
0: είναι. Όχι, ερετούς. Ερετούς δεν είναι. Σίγουρα δεν είναι ερετή. Από ανθρώπους ιδιώτες. Εμείς αυτό που καταλάβαμε είναι ότι οι ιδιώτες έρχονταν και έκαναν προτάσεις.
1: Α, δηλαδή είχα εγώ μία έκταση και έκανα επαφή με το Υπουργείο.
0: Ο διάβλος επικοινωνίας με το Υπουργείο.
1: Μάλιστα.
0: Συνεπώς όλα αυτά γινόταν στην πλάτη της κοινωνίας. Διέρεαν πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης για να δοκιμάσουν τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης, κατά πόσο δηλαδή θα ήταν ανεκτό ένα τέτοιο σενάριο, και μετά πηγαίναμε στην επόμενη και στην επόμενη και στην επόμενη. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα πήρε μια τέτοια παρακμιακή, τέλος πάντων, τροπή η διερεύνηση των φόρων, όπου δεν έπρεπε να καταλήξει τελικά στους αθανάτους ως τετελεσμένο. Νομίζω ότι η πιο εύλογη και σωστή λύση θα ήταν ένας δημόσιος χώρος Με προκατασκευασμένους οικίσκους, mm-hmm. Υπάρχουν πλέον οι υποδομές τέτοιες οι οποίες να διασφαλίζουν πολύ ανθρώπινες συνθήκες, έτσι ώστε να μπορούν να διαμείνουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα έρχονται για 2-3 μέρες. Και σκεφτείτε ότι δεν θα είχε και το ενίκιο των 13.500 ευρώ που δίνουμε τώρα για τις αποθήκες κουλούδι για τους αθανάτους. Γιατί το μίσομα είναι τόσο. Mm-hmm. Είναι 13.500 ευρώ το μήνα. Άρα ήταν και οικονομικά συμφερότερη και χωροταξικά καλύτερη μια τέτοια πρόταση και προφανώς κοινωνικά πιο αποδεκτή.
1: Ξέρετε όμως, κύριε Παρασέλη, σας ρώτησα νωρίτερα αν μιλάμε για δημόσιους ή για δημοτικούς χώρους, γιατί τουλάχιστον στο δημόσιο διάλογο η Δημοτική Αρχή, για παράδειγμα στο Ηράκλειο, έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένας δημοτικός χώρος που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί έτσι ώστε να γίνει η συγκεκριμένη δομή προσωρινής φύλαξης μεταναστών.
0: Έχω την εντύπωση ότι πίσω από την αστυνομία, από το αστυνομικό μέγαρο, είναι δημόσιος χώρος, mm-hmm. και θα μπορούσε εκεί να φιλοξενηθεί. Και μάλιστα μοιάζει απόλυτα και με τον ΒΟΑΚ, όπου είναι εύλογος.
1: Άρα υπάρχει κυκλοφοριακή σύνδεση.
0: Κυκλοφοριακή σύνδεση. Είναι το αστυνομικό μέγαρο, άρα και σε κάποια περίπτωση, τέλος πάντων, που
1: και την
0: κάποια
1: ασφάλεια που μπορεί να είναι και αυτό
0: κάποια ασφάλεια παραπάνω.
1: Και προδιαγραφή.
0: Και είναι και κοντά στο νοσοκομείο, επειδή είναι ακριβώς στο ΒΟΑΚ. Συνεπώς νομίζω ότι υπάρχει άλλη μία, μου διαφέρει αυτή τη στιγμή, mm-hmm. άλλη μία έκταση, η οποία και αυτή είχε προταθεί, η οποία ευλόγως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παρασέρη. Γιατί εμένα προσωπικά μου κάνει εντύπωση και το έχω πει πολλές φορές εδώ από το μικρόφωνο του Κρέτα One 102,3. Είναι προφανές, το είπατε κι εσείς, ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου τα τελευταία 2,5 χρόνια καθυστέρησε εκοφαντικά. Είναι προφανές. Μάλιστα, είχαμε και αλλαγές στην ηγεσία του Υπουργείου συνεχώς. Επομένως, αυτό συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ωστόσο, θέλω να ρωτήσω ότι από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υπάρχουν ευθύνες. Δηλαδή, αυτό τώρα που λέει ο κύριος, που λέτε εσείς, ότι υπάρχουν αυτοί οι χώροι και θα μπορούσε να γίνει με αυτόν τον τρόπο, με τις προκατασκευασμένες αίθουσες που και λιγότερο κόστος θα είχαν, δηλαδή βάζετε μια πολύ συνολική διάσταση στο ζήτημα, δεν θα μπορούσε η τοπική αυτοδιοίκηση να έρθει και να προτείνει, βεβαίως δεν είναι αρμοδιότητά της, δεν λέει κανείς κάτι τέτοιο, αλλά να προτείνει στο Υπουργείο έτσι ώστε να μην έρθει ουράνο κατέβατη μια πρόταση και να είναι η λιγότερη δυνατή κοινωνική όχληση τελικά. Γιατί ο Δήμος ή η περιφέρεια είναι αυτοί που ξέρουν.
0: Θα έπρεπε η τοπική αυτοδιοίκηση, και φέρει κάποια ευθύνη εδώ, mm-hmm. να αντιληφθεί ότι σε αυτό το πράγμα ουσιαστικά παραγωνίζεται και υποβαθμίζεται ο ρόλος της.
1: Ακριβώς.
0: Και θα έπρεπε να έρθει με έναν τρόπο εμπροσοβαρή να πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα ήθελα και θα απαιτούσα μια τέτοιου τύπου λύση και να γίνει μια αναζήτηση σε αυτό το πλαίσιο. Mm-hmm. Νομίζω ότι χάθηκε όμως όλη αυτή η διάσταση του διαλόγου, ξαναλέω, στην αρχική πρόθεση που είχε το Υπουργείο, όπως τουλάχιστον παρουσιάστηκε αρχικά, αν θυμάστε από τις Μαλάντες και τα λοιπά, mm-hmm. όπου κάθε ιδιώτης ερχόταν και έκανε μία πρόταση με αποτέλεσμα να έχουμε καταλήξει σε 7 τοποθεσίες, οι οποίες κανείς δεν γνώριζε και κανείς δεν ξέρει όχι με ποιο τρόπο είχαν προταθεί. Δηλαδή ήταν ένιωσαν ότι ήταν ένα παιχνίδι μακριά από αυτούς. Θεωρώ ότι όμως θα έπρεπε η τοπική αυτοδιοίκηση να έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία, mm-hmm. έτσι ώστε να δώσει εγκαίρως μια συγκροτημένη πρόταση, πιο συγκεκριμένη, στο πλαίσιο αυτό που τουλάχιστον εγώ έβαλα, έτσι, ενδεχομένως να υπήρχε και κάτι άλλο από την τοπική αυτοδιοίκηση, θα μπορούσε να υπάρξει και μια άλλη πρόταση. Αλλά η πρόταση αυτή που τουλάχιστον εγώ έβαλα στο τραπέζι ήταν ότι θα μπορούσε να βρεθεί ένας χώρος, στην αρχή μάλιστα είχα πει για είτε ιδιωτικός είτε δημόσιος, mm-hmm. ο οποίος να είναι μακριά από οικισμούς,
1: σωστά.
0: κοντά στο ΒΟΑΚ, κοντά σε νοσοκομείο, τροφών, βασικά στις οδικές αρτηρίες, έτσι ώστε να μπορεί να είναι προσβάσιμο και τα λοιπά.
1: Και τελικά να πληρεί και όλες τις προδιαγραφές που έχει θέσει το Υπουργείο.
0: Με πολύ μικρότερο κόστος και όλα αυτά. Mm-hmm. Γιατί φανταστείτε τώρα ότι μόνο οι μετατροπές που θα γίνουν μέσα στις αποθήκες κουλούδι καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστια τα ποσά. Συνεπώς, νομίζω ότι ήταν και οικονομικά συμφερότερη. Αλλά αυτή ήταν μια πρόταση την οποία εγώ προσωπικά την έκανα, μετά από μια που μου ζητήθηκε, που μου είπαν τις προδιαγραφές, που. Σε ένα τέτοιο διάλογο δεν ξέρω κατά πόσο συμμετείχε τελικά η τοπική αυτοδιοίκηση. Νιώθω ότι από την πρώτη στιγμή η τοπική αυτοδιοίκηση θεώρησε ότι έχει ξεπεραστεί, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο την ξεπερνά. Κάτι το οποίο τελικά καταλήγει όμως να είναι λάθος ως αντίληψη, και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι έπρεπε να προσοβαρώσει η τοπική αυτοδιοίκηση από την αρχή να έχει μπει και να έχει προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Mm-hmm.
1: Και να τα έχει απαιτήσει ενδεχομένως. Αντί να περιμένει από πάνω, γιατί όταν μιλάμε. Καταρχάς, όλοι όμως οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης συμφωνούν στο γεγονός ότι πρέπει να γίνει η δομή στην Ανατολική Κρήτη, στο Ηράκλειο, στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Κοιτάξτε, αν κάποιος επιχειρηθεί το λιμάνι.
1: Οι συνθήκες είναι τραγικές, πραγματικά.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή, εκεί πέρα. Γιατί συνθήκες συζητάμε, δεν είναι ανθρωπίνως ανεκτές. Συνεπώς, όντως έπρεπε να υπάρξει μια λύση. Από τη στιγμή που βρέθηκε η λύση με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στην Δυτική Κρήτη, δεν είναι άλλοι άνθρωποι εκεί, έτσι, κριτικοί είναι, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, διαθέτουν, ξέρω εγώ, το μέσο νου. Συνεπώς, εκτιμώ ότι με την ίδια ανυφαλιότητα και σοβαρότητα θα έπρεπε να γίνει ο διάλογος και στην Κρήτη. Ξαναλέω όμως ότι οι ευθύνες δυστυχώς ξεκινούν από το Υπουργείο, το οποίο θεώρησε ότι έχει μόνο του την πρωτοβουλία και άρχισε να παίρνει προτάσεις από διάφορους μεσάζοντες, μεσίτες και ιδιώτες και μια σειρά από προτάσεις, ουσιαστικά παραγωνίζοντας την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί όντως η τοπική αυτοδιοίκηση θα έπρεπε να έχει αναλάβει τα ενία και να πει: κοιτάξτε,
1: είναι ξεκάθαρο αυτό που
0: εγώ τώρα. Πρέπει να μπω μπροστά, να κάνω μια συγκεκριμένη πρόταση και δεν θα μου φέρει ο κάθε ιδιώτης στην πόρτα μου, ας πούμε, στην πόρτα του καθενός τέλος πάντων, και μια σύμφορη πρόταση την δομή των μεταναστών.
1: Μάλιστα. Η τροπολογία θα ψηφιστεί. Είναι δεδομένο αυτό από την κυβερνητική πλειοψηφία, κύριε Παρασύρη. Τι μελγενέστε από εδώ και πέρα, γιατί έχω και μηνύματα από τους κατοίκους εδώ, από ορισμένους κατοίκους των αθανάτων.
0: Κοιτάξτε τώρα, έτσι όπως γίνεται, ξαναλέω ότι αυτή η τροπολογία ήρθε χθες το βράδυ, ήρθε γύρω στις 11, ουσιαστικά έχει δρομολογηθεί το πράγμα, γιατί γίνονται η τροπολογία ουσιαστικά κατά παρέκκληση όλων των πολεοδομικών κανόνων και όλων των διατάξεων χωροταξίας κτλ. Ουσιαστικά νομιμοποιεί
1: το συγκεκριμένο,
0: συγκεκριμένο ακίνητο και προχωράει σε υλοποίηση. Συνεπώς η κυβέρνηση, και να είναι ξεκάθαρο αυτό, η κυβέρνηση προχώρησε στη συγκεκριμένη υλοποίηση της δομής μεταναστών στους αθανάτους και πλέον είναι αυτή η οποία θα πρέπει να απολογηθεί στους κατοίκους των αθανάτων. Εγώ θέλω να πω ότι την πρώτη στιγμή ήμουν ξεκάθαρος, έχω επισκεφθεί το χώρο δύο φορές στους αθανάτους, στους κατοίκους, τους έχω περιγράψει το πλαίσιο, τους έχω πει ότι ως Πασόκο έχουμε κάνει πρόταση, αντιπρόταση, γιατί τελικά αυτό που έγινε ως πρόταση τέλος πάντων υιοθετήθηκε συνολικά το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, ότι πρέπει να γίνει αυτό ως μια αντιπρόταση, το μεταφέραμε στο Υπουργείο. Το Υπουργείο, από ό,τι φαίνεται, παρότι μας έλεγε ότι το εξεργάζεται κτλ., στο τέλος
1: την
0: απέρριψε σε μια επικοινωνία τέλος πάντων που είχα εγώ με το Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου. Την απέρριψε και προχώρησε ακάθεκτο στην υλοποίηση της συγκεκριμένης δομής.
1: Μάλιστα.
0: Κοιτάξτε, σήμερα άκουσα και μία άλλη πρόταση η οποία θα μπορούσε να μπει στο τραπέζι από τους κατοίκους των αθανάτων για τις φυλακές στην Νεάπολη, τις καινούργιες φυλακές, και από τη στιγμή που υπάρχει μία προσωρινότητα της συγκεκριμένης δομής, μήπως θα μπορούσαν εκεί να φιλοξενηθούν, αν και οι φυλακές είναι έτοιμες. Όμως σε μία επικοινωνία που είχα τώρα στην Βουλή με τον κύριο Φλωρίδη και λοιπά, μου λέει ότι οι εγκαταστάσεις δεν είναι ακόμα έτοιμες, έτσι ώστε να υποδεχθούν κόσμο, Συνεπώς είναι μια πρόταση η οποία δεν θα μπορούσε να προχωρήσει. Μάλιστα. Σήμερα, ξαναλέω, μου μπήκε το ερώτημα από το κατοίκους των Αθανάτων και σας μεταφέρω και μια είδηση που δεν την έχουν ακούσει ακόμα, γιατί μόλις κατέβηκα από το βήμα της δουλειάς.
1: Μάλιστα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε την απάντηση που σας έδωσε ο κύριος Πλωρίδης, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Παρεπιπτόντως, οι προκατασκευασμένες τώρα αυτά τα κτίρια που ουσιαστικά θα φιλοξενούσαν για 3-4 ημέρες τους μετανάστες που έρχονται παράτυπα στην Κρήτη, είναι πολύ ανθρώπινες οι συνθήκες σε αυτά. Δεν είναι κάτι που δεν είναι ανθρώπινο. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι στο Αρκαλοχώρι μένουν 5 χρόνια σε τέτοιες κατασκευές. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βήλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βήλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια

0: καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Να πω βεβαίως, γιατί δεν το είπα στην εισαγωγή, Κρέτα One 102,3. 102,3 είναι η συχνότητα στην οποία μπορείτε να μας ακούτε από τον ομό Ηρακλείου, από ποιο σημείο και αν βρίσκεστε. Ωστόσο, όλοι οι υπόλοιποι έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και να μας βλέπετε ζωντανά μέσα από την κορυφαία ειδησιογραφική ιστοσελίδα cretaone.gr. Μπαίνετε στο cretaone.gr και επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας δείτε, το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. Γελάει ο Τσουρουνάκης ο Μάνος. Λοιπόν, Αντώνη, ήταν λίγο προφητικό πάλι. Δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό ώρες. Το τραγούδι το πούλαμε, γιατί θα ασχοληθούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας με θέματα οικονομίας βεβαίως, με θέματα που αφορούν και τις πωλήσεις ακινήτων, καθώς εδώ και μία εβδομάδα, φίλες και φίλοι, βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με πολλές αλλαγές που έρχονται, με σαρωτικές αλλαγές που έρχονται στα νοικοκυριά, αφορούν βεβαίως νοικοκυριά, αγρότες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες και βεβαίως όλους τους καταναλωτές. Να πούμε ότι σε μία εβδομάδα από τώρα ολοκληρώνεται, στις 22 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση και μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής. Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των φοροτεχνικών του νομού Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, τι ακριβώς αλλαγές περιλαμβάνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Καλό μεσημέρι, κύριε Λιβαδιωτάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ραψουμανί, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά στο βροχερό Ηράκλειο,
0: Ναι, είναι ωραία χειμερινή μέρα σήμερα.
1: Μυρίζει βέβαια λίγο από να έχουμε καζάνια, αλλά ακόμη είναι νωρίς.
0: Σωστό. Είναι τέτοια μέρα πάντως. Πηγαίνει, σε παραπέμπει σε τέτοια, σε παρέα, σε τέτοια διαδικασία.
1: Σε αυτή την πατάτα,
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Λιβαδιωτάκη, να δούμε λίγο ένα προς ένα τα πιο έτσι κυρίαρχα σημεία που περιλαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο. Έρχονται και αλλαγές μεγάλες στη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων, αν δεν κάνω λάθος. Και στη φορολογία ουσιαστικά των κερδών.
1: Αν είστε εσείς, να σας βοηθήσουμε. Πώς θα φορολογηθείτε?
0: Δεν έχω προσωπικά, αλλά σίγουρα κάποιοι από τους ακροατές μας θα έχουν. Για πείτε μας λοιπόν τι αλλάζει.
1: Να βάλουμε σε λίγο χιούμορ μέσα στην κουβέντα.
0: Βέβαια, απαραίτητο.
1: Το νέο φορολογικό βάζει τα κρυπτονομίσματα, μέχρι τώρα δεν τα είχε πιάσει, οπότε ήταν υποχρεωμένο το Υπουργείο Οικονομικών να μπει στο κομμάτι της φορολόγησης. Οπότε στο νομοσχέδιο προβλέπεται φορολόγηση της υπεραξίας από μεταβίβαση των νομισμάτων με σελευθερία 10% με αιτήσια απαλλαγή 500 ευρώ. Και αυτό τι σημαίνει, να το πούμε απλά με ένα παράδειγμα. Ας πούμε, ένας φορολογούμενος έχει αγοράσει το νομίσμα αξίας 10.000 ευρώ. Τα πουλάει 15.000 ευρώ, οπότε έχει ένα κέρδος πρακτικά 5.000.
0: Μάλιστα.
1: Από τα 5.000 κέρδη σου λέει το Υπουργείο Οικονομικών, εγώ, αυτό είναι η πρόβλεψη στο νομοσχέδιο πριν ψηφιστεί. Σου λέει, από τα 5.000 ευρώ που εσύ είσαι κέρδος, εγώ σου αφαιρώ 500 ευρώ και τα υπόλοιπα 4.500 που μένουν θα φορολογήσω με ένα αντιστοιχικό φόρο 10%. Οπότε θα σου πάρω 450 ευρώ φόρο. Οπότε είναι αυτή η λογική που προβλέπεται στο υποψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο. Τώρα θα ρωτήσει κάποιος ακροατής, εάν τα έχω στην κατοχή μου αλλά δεν τα πωλήσω, απλώς έχει πάρει μια αξία λογιστική, εκεί δεν έχουμε τίποτα φορολογία, διότι εάν δεν πουλήσουμε, αν δεν γίνει πράξη αξίζει να το έχουμε στην τσέπη, δεν έχουμε φορολογία. Η λογιστική επικόινηση της αύξησης ενδεικτικά είναι λογιστική. Στην τσέπη δεν έχουμε τίποτα. Μόλις κάνουμε τη λογιστική πράξη και πουλήσουμε τα κρυπτονομίσματα που στην ουσία θα μας επιφέρει κέρδος, τότε θα έχει να φορολογηθούν. Οπότε να ξέρουν πως το κομμάτι αυτό πάμε έτσι, οπότε μην αγχώνονται, αρκεί να τα έχουν και να είναι στο κέρδος.
0: Σημαντική γιατί παρατήρηση αυτή που λέτε. Πολύ σημαντική.
1: Στη ζημιά, και εδώ βέβαια προβλέπει κάτι άλλο φορά το κομμάτι της ζημιάς.
0: Ναι.
1: Στο σχέδιο προβλέπει δυνατότητα που δεν το έχουμε δει σε μετοχές άλλες, δυνατότητα στα κρυπτονομίσματα μεταφοράς ζημιά για χρονικό διάστημα έως 5 ετών πίσω με κάποιες προϋποθέσεις που θα τις δούμε. Δηλαδή αν κάποιες χρονίσεις ζημιά την επόμενη κέρδος, την άλλη κέρδος, την άλλη ζημιά, μπορείς να συμπληρωθείς ζημιά με κέρδος και να φορηθείς στο πραγματικό θετικό ισοζύγιο. Όμως θα το δούμε αυτό στην πράξη, στην εφαρμογή, διότι είναι στο προσχέδιο, θέλει διευκρινήσεις όταν ψηφιστεί, γιατί μέχρι τελευταία στιγμή ενδεχομένως να δούμε και κάποιες άλλες μεταβολές όσον αφορά το κομμάτι αυτό.
0: Μάλιστα. Επειδή έχουμε πολλούς ακροατές που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, κύριε Λιβαδιωτάκη.
1: Οι αγρότες μας.
0: Οι αγρότες βεβαίως, η παραγωγή μας. Θέλω να ρωτήσω, γιατί έχει και αλλαγές στο καθεστώς του ΦΠΑ, έτσι δεν είναι? Τι χρειάζεται να
1: η νέα διάταξη εδώ που θα έρθει, τι γινόταν όταν ένας αγρότης είχε υπερβεί τα όρια όσον αφορά, ας πούμε, να πάρει πάνω από 5.000 επιδότηση και πάνω από 15.000 να έχει πωλήσεις, που τις πωλήσεις τώρα με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και τα My Data που έχει την πληροφορία κατευθείαν της Υπουργείου Οικονομικών, έπρεπε μέχρι τώρα ο αγρότης τον πρώτο μήνα του εκάστου έτους να πάει να κάνει τη μεταβολή στην εφορία, να μεταβληθεί από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώς. Τώρα στο νέο νομοσχέδιο σου λέει, εγώ σαν Υπουργείο Οικονομικών θα έρχομαι αυτόματα από τη στιγμή που έχω τα δεδομένα και είναι σε σωστή κατεύθυνση αυτό, θα μπαίνω στα αρχές του έτους, του επόμενου να σου βάζω να σε μετατάσω μόνο μου στο κανονικό καθεστώς, οπότε να μην έχεις το άγχος αυτός και ενδεχομένως τα πρόστιμα που κυριαρχούσαν όψι θα ξεχνούσαν να κάνουν τη μετάταξη. Όμως εδώ έχουν μπει και κάποια ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί. Όπως παράδειγμα, θα σε βάλω στο κανονικό καθεστώς. Αν είχα κόψει μέχρι τη στιγμή τιμολόγια του ειδικού, τι κάναμε? Αν είχα στείλει στο Υπουργείο πώληση χωρίς ΦΠΑ, τι θα γίνει? Οπότε είναι κάποια ερωτήματα που είναι καθαρά φορολογικά και λογιστικά, που θα πρέπει να απαντηθούν όταν προκύψει η μετάβαση. Γι' αυτό και έχουν προβλέψει και στο νομοσχέδιο σου λέει, εάν υπάρχει κάποιο λάθος θα μπορεί να το διορθώσει. Η απάντηση είναι ναι. Στο πρώτο δεκαήμερο μετά που θα έρθει η ενημέρωση πως έχει μεταφερθεί αυτόματα ο αγρότης αυτό ειδικό σου κανονικού καθεστώς, θα σου δίνει δυνατότητα 10 μέρες να μπεις να ελέγξεις τα σχέση σου. Αν κάτι είναι λάθος, να έχεις δυνατότητα χωρίς πρόστιμο να τα διορθώσεις. Όμως θα το δούμε στο ψηφιστές νομοσχέδιο τι ακριβώς θα μας δίνει, έτσι ώστε να μπορούμε να διορθώσουμε οτιδήποτε γίνεται πάνω σε αυτό. Και κλείνει το κομμάτι με τους αγρότες.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιβαδιωτάκη, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και αλλαγές στις μεταβιβάσεις των ακινήτων. Ουσιαστικά θέλω να ρωτήσω αν μια εταιρεία...
1: Αυτό αφορά εταιρικά πιο πολύ.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, να το πούμε και εδώ, κάποια εταιρεία θέλει να πάρει είτε φυσικό πρόσωπο, μάλλον φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη εταιρείων, θέλει να πάρει ενημερωτό να κάνει μια μεταβίβαση ενός ακινήτου που το έχει σαν φυσικό πρόσωπο. Μέχρι τώρα δεν του επέτρεπε από τη στιγμή που συμμετέχει στην ίδια εταιρεία να πάρει φορολογική ενημέρωση να μεταβιβάσει. Τώρα τι έχουν προβλέψει μέσα? Έχουν προβλέψει στον υποψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο να γίνεται μια παρακράτηση 7% του τιμήματος. Και να πούμε ένα παράδειγμα. Έχουμε περίπτωση όπου θέλουμε να πουλήσουμε ένα... εσείς είστε μέλος σε μια εταιρεία, Λιβαδιωτάκης, Ραψαμανίτης, Ομικρονέμψης, παράδειγμα, χρωστάει η εταιρεία δικιά μας. Οπότε θέλει να πουλήσει ένα πατρικό σπίτι σε ένα χωριό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχει ανάγκη για χρήματα. Μέχρι τώρα έπρεπε να πάρει ενημερότητα να κάνει μεταβίβαση. Τώρα δεν θα αφήνανε. Με αυτή τη διαδικασία τώρα που προβλέπει στο νομοσχέδιο, τι σου λέει? Θα πουλήσει 150.000 το ακίνητο. Ναι, θα σου δώσει ενημερότητα, όμως θα παρακρατηθεί ένα 7% που είναι, ας πούμε, στο ποσό αυτό τα 10.500 ευρώ και το υπόλοιπο 139.500 θα το πάρεις να το κάνεις οτιδήποτε και σου παρακαλώ το 7% για τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Οπότε ξεδιπλώνει λίγο η δέσμευση μέλους εταιρεών όσο αφορά το κομμάτι της μεταβίβασης.
0: Ανεξάρτητα με το ποσοστό που μπορεί να έχει
1: ο κάθε εταιρός. Ναι, γι' αυτό λέμε πως μέχρι τώρα ήταν εγκλωβισμένοι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, οπότε αρχίζει και το ξεδιπλώνει να το βοηθήσει και αυτό όσο αφορά το κομμάτι αυτό.
0: Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν μας ακούσατε, ανεξάρτητα με το τι ποσοστό μπορεί να έχει ο κάθε εταίρος στο
1: σχήμα. Σωστά.
0: Μάλιστα. Έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος, κύριε Λιβαδιωτάκη, και έχει παίξει και πάρα πολύ και σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ουσιαστικά και η αλλαγή στις πληρωμές στις αντικαταβολές. Βέβαια, μέσω courier. Πλέον είναι υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή, έτσι δεν είναι?
1: Στο προσχέδιο αναφέρεται πως προτείνεται υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής κατά την παράδοση των αγαθών από εταιρείες ταχυμεταφορών ανεξάρτητα του ποσού. Οπότε εφόσον προτείνεται και ψηφιστεί, αφορά το κομμάτι της λεγόμενης αντικαταβολής, όπου θα μπορεί να εξακολουθεί η αντικαταβολή, αλλά ο τρόπος εξόφησης και παράδοσης, δηλαδή η εισπραξή, θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. Και εδώ βάζουν και πρόστιμα. Σου λέει, εάν παράδειγμα εσύ πας 50 ευρώ αντικαταβολή και δεν τα εισπράξεις με τριπτά, θα έχουν πρόστιμα το διπλάσιο ποσό, θα είναι 100. Αν πάρεις 500 ευρώ αντικαταβολή και δεν τα εισπράξεις με το πώς παράδειγμα, θα έχεις διπλάσιο πρόστιμο. Εδώ βέβαια αρχίζει και λίγο και μπερδεύει, διότι να σας πω, κύριε Ψωμανίκη, γενικώς υπάρχει μια διάταξη που δεν αντικρούει τη διάταξη αυτή, που σου λέει στην λιανική πώληση μέχρι 500 ευρώ μπορεί να δίνεις με τετά. Και εδώ στα μικροποσά αρχίζει τώρα και έχω μια σύγκρουση στην ομολογία και θέλω να δούμε πώς θα ο νομοθέτης θα το εφαρμόσει, πώς θα ψηφιστεί, γιατί ενδεχομένως εδώ να έχουμε αλλαγές. Γιατί δεν μπορεί να σου πει πήγαινε στο φυσικό κατάστημα
0: να μπορεί να δώσει μέχρι 500
1: μέχρι 500 ευρώ και όμως το ίδιο το κατάστημα, σωστή η αντικαταβολή στο σπίτι, να τον αναγκάζει με πώς. Γιατί εδώ εμπλέκεται να αυξηθεί η συναλλαγή χρημάτων μέσω τραπεζών, που αυτόματα σημαίνει και αύξηση του κόστους του επιχειρηματία που τον αναγκάζει να βάλει το διανομέα, να έχει παραπάνω χρόνο, γιατί θα πρέπει να κρατάει το πώς μαζί το ψηφιακό.
0: Σωστό.
1: Να πάει στον ιδιώτη, στο σπίτι, να χτυπήσει με κάρτα, θα καθυστερήσει και ούτω καθεξής, να έχει την επιβάρηση του κόστου της τράπεζας, γιατί θα πάρει μια προμήθεια. Αυτά όλα αυτά σημαίνει αυτόματα πως θα έχουμε και μια αύξηση του προϊόντος που θα πουλάμε.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Καταλαβαίνετε δηλαδή τα ερωτήματα.
0: Βέβαια, πρέπει να δοθεί απάντηση, αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, κύριε Λιβαδιωτάκη, μιας και λίγη σε μία εβδομάδα, έτσι τυπικά, η δημόσια διαβούλευση, το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, δεσμεύομαι να έχουμε μία ξανά συζήτηση.
1: Βέβαια, δυστυχώς... θα το δούμε αναλυτικά, γιατί θα έχει μετά την ψήφιση, θα περάσουν και τρεις μέρες που θα δώσει το κάθε Υπουργείο αναλυτικά διευκρινίσει, και τότε θα είμαστε εδώ να κάνουμε και ανάλυση επί του συγκεκριμένου, να δούμε τα ερωτήματα που βάλουμε, αν έχουν απαντηθεί τότε.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλό καλά. Μεσημέρι, καλό υπόλοιπο.
0: Επίσης. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, η σημερινή ημέρα, και δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε διαφορετικά την εκπομπή μας, χαρακτηρίζεται βεβαίως από την μεγάλη μονομαχία απόψε το βράδυ της κριτικής, της ιστορικής ομάδας της Κρήτης, του ΟΦΗ. Συνεχίζει την ευρωπαϊκή του πορεία, είναι έτοιμος να κάνει άλλη μία ευρωπαϊκή υπέρβαση, κόντρα βεβαίως στη ΡΕΝ, τη γαλλική ΡΕΝ, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Και θέλαμε, επειδή την προηγούμενη φορά, Γιώργο, πήγαμε κουβά, να μας δώσεις τα νέα σου προγνωστικά. Έχουμε λοιπόν το Γιώργο Κορτσιδάκη, το δημοσιογράφο, τον αθλητικογράφο του Creta One και του 102,3 και του CretaOne.gr. Γιώργο, πες μας.
2: Γιάννη μου, παρλεβού φρανσέ. Αυτό το αρθράκι ανέβασα πριν από λίγο στο CretaOne.gr για τη μεγάλη μάχη την απόψινή στη Γαλλία, τη μεγάλη μάχη του ΟΦΗ. Κοίταξε, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον ΟΦΗ. Άνθρωποι που παρακολουθούν το πρωτάθλημα Γαλλίας και έχουν καλύτερη γνώμη από εμάς λένε ότι είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στο γαλλικό πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, η ΡΕΝ. Φαντάσου ότι με την Paris Saint-Germain κέρδιζε 2-0 στο ημίωρο μέσα στο Ρουαζόν Πάρκ που παίζει ΟΦΗ απόψε, και τελικά έληξε το παιχνίδι 2-2 με την Παρή να ισοφαρίζει στο φινάλε και την ΡΕΝ να έχει 50% κατοχή μπάλας στο παιχνίδι. Δηλαδή, μιλάμε για μια ομάδα που έχει πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Έχει όμως τα τροτά της σημεία, όπως είπε και ο Κόντης στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, και το πιο τροτό σημείο της είναι ότι παίζει πολύ ψηλά στην άμυνά της. Δηλαδή, αυτοί αμήνονται στο κέντρο περίπου, οπότε αφήνουν καινούς χώρους, και ομάδες που έχουν γρήγορους παίκτες στην επίθεση μπορούν να τους δημιουργήσουν προβλήματα. Είναι για μένα ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια που θα δώσει όφη σε αυτή τη σειρά των αγώνων στην League Phase του Europa League. Επειδή δεν πάει η καρδιά μου να πω ότι θα χάσει όφη, και το ξέρεις πολύ καλά αυτό, θα πω 1-1 και μακάρι να εμπνεύσω κάποιους, ας πούμε, και να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί απόψε το βράδυ. Δεν μου πάει η καρδιά
0: και
2: να
0: ισοπαλία, λοιπόν, σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε μια τόσο δύσκολη αναμέτρηση,
2: είναι μεγάλο αποτέλεσμα.
0: Είναι πολύ θετικό αποτέλεσμα.
2: Ναι, είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, γιατί παίζει όφη με μια
0: πραγματική. Ο Αντώνης σημειώνει, τον βλέπω και σημειώνει. Ναι. Είναι έτοιμος να το παίξει, Γιώργο.
2: Μη μου λένε μετά όμως διάφορα. Ξέρεις, με τη Χόφενχάιμ μπορεί να ήμουν ένας από τους πολύ λίγους που λέγανε για νίκη του Όφη.
0: Έπεσες κοντά.
2: Ναι. Είχα πει 2-1 και ήρθε 2-0. Έτσι. Εντάξει, τώρα παίζει ο Όφη ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απόψε. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα αυτή. Αλλά όλες οι ομάδες, συμφωνώ με τον Κόντι, έχουν τροτά σημεία. Δεν υπάρχουν ομάδες χωρίς αδυναμίες. Ο προπονητής τους πάντως, οι δηλώσεις του που τις φιλοξενήσαμε και στο creta1.gr, φαίνεται ότι είναι διαβασμένος απέναντι στον Όφη. Τον χαρακτηρίζει μια συμπαγής και σταθερή ομάδα. Είναι ο Φρανκ Κέζ, ένας γνωστός Γάλλος προπονητής. Και θεωρεί ότι οι παίκτες του θα πρέπει να κοπιάσουν για να κερδίσουν το παιχνίδι που είναι, όπως λέει, για μας ο μεγάλος στόχος, για αυτούς δηλαδή. Αναμένονται 30.000 θεατές απόψε στο γήπεδο.
0: Οπαδοί του Όφη, πόσοι θα
2: 500,
0: είναι.
2: 500 οπαδοί του Όφη είναι στη Γαλλία.
0: Μάλιστα.
2: Κάποιους από αυτούς θα τους φιλοξενήσω από μεσημέρι, θα κάνω μερικά τηλέφωνα με τη ΡΕΝ. Θα βγάλουμε κόσμο που βρίσκεται εκεί πέρα και ανθρώπους που έχουν πάει στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την σημερινή αναμέτρηση. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι οι παίκτες του Όφη πάθανε πλάκα με το γήπεδο κλουβί της ΡΕΝ, και μάλιστα με κάποιους συναδέλφους που μίλησα, αυτό που μου μετέφεραν είναι ότι αν Όφη ονειρεύεται να αποκτήσει ένα γήπεδο, να μια καλή κόπια, ας πούμε, ένα γήπεδο σαν αυτό που έχει η ΡΕΝ, που είναι ένα ανακοινισμένο γήπεδο βέβαια, και βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα της ΡΕΝ, η οποία είναι αυτή τη στιγμή, Γιάννη, δεύτερη στο πρωτάθλημα Γαλλίας και έχει την καλύτερη επίθεση.
0: Και την καλύτερη
2: είναι κάποια στοιχεία.
0: Άρα ο Όφη ουσιαστικά πρέπει να παίξει καλή άμυνα, και αν βγει καμία καλή αντεπίθεση μπορεί να το ρίξει και το κολλάκι.
2: Να τους κάνουμε... να τους κλέψουμε το παιχνίδι και να φύγουμε για Κρήτη, γιατί όλη η αποστολή θα ταξιδεύει όλη νύχτα. Μετά τον αγώνα φεύγει το τσάρτερ, φαντάσου να ταξιδεύουν 2,5-3 ώρα το πρωί από εκεί, 4 ώρες πτήση πίσω, τουλάχιστον να κάνουν μια επιστροφή με χαμόγελο.
0: Μάλιστα. Περισσότερα λοιπόν, 3 με 5, Γιώργος Κορτσιδάκης, εδώ στο Creta One 102,3. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ, Γιάννη μου.
0: Στέλνετε πολλά μηνύματα, έχει πάρα πολύ κίνηση. Είδες, Αντώνη, με τη βροχούλα, η κίνηση αυξάνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Μας στέλνει εδώ η Άρτεμις ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στην παραλιακή του Ηρακλείου, από το Μητέρα προς το κέντρο. Καλά, δεν χρειαζόμαστε βέβαια τη βροχή, για να είμαι ειλικρινής, για να έχει κίνηση στο συγκεκριμένο σημείο. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Όφη για την επόψηνή αναμέτρηση. Μένετε συντονισμένοι στο Creta One 102,3. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Μακράκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Καλό μεσημέρι.
3: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φύλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία, Γιώργος Γαλίτης. Caveman.

0: Τύρις Καλυβάτσης.
1: Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο Κινηματοθέατρο Αστόρια.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά. Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
9: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
10: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Ελένη Μακράκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Νέα εξέλιξη καταγράφεται στο μεταναστευτικό ζήτημα της Κρήτης, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για την εγκατάσταση και λειτουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Η ρύθμιση προβλέπει τη μίσθωση του πρώην εργοστασίου Σκουλούδη για χρονικό διάστημα ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης και μηνιαίο μίσθωμα 13.500 ευρώ. Την ίδια ώρα, την ανάγκη περιορισμού των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη προς την Κρήτη υπογράμμισε ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, αναφέροντας ότι οι αφίξεις έφτασαν τις 19.000 το πρώτο επτάμηνο του έτους. Για την Ιερά Πέτρα δήλωσε ότι περίπου 1.000 μετανάστες έφτασαν μέσα σε 3 ημέρες, ενώ οι μεταφορές τους αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το Σάββατο. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών κατά της σχεδιαζόμενης δομής μεταναστών στους Αθανάτους, σύμφωνα με τη δικηγόρο των κατοίκων Χρύσα Καλέργη, που μίλησε στο Κρέτα One 102,3. Όπως ανέφερε, εξετάζεται ακόμη και η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή η κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων, τονίζοντας ότι η επίκληση έκτακτης ανάγκης δεν μπορεί να παρακάμπτει κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας για τους φιλοξενούμενους και τους κατοίκους. Στο μεταξύ, τη συνέχιση του αγώνα κατά της δημιουργίας δομής μεταναστών στους Αθανάτους προαναγγέλουν οι κάτοικοι, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Σταυρακίων Ζαχαρία Χιωτάκη. Όπως τόνισε στο Κρέτα One 102,3, θα εξεταστούν οι επόμενες κινήσεις σε συνεργασία με τους δικηγόρους και τη Συντονιστική Επιτροπή, ενώ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, αγνόησε τα ψηφίσματα και τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Τι σκέφτεστε και πώς το σχολιάζετε καταρχήν, κύριε Χιωτάκη?
2: Χθες ενημερωθήκαμε με τροπολογία που πάνε να περάσουν σήμερα να ψηφιστεί. Αυτό το, όπως σας είπε η κυρία Δημητριανάκη, το είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Πιστεύαμε όμως ότι η κυβέρνηση δεν θα προχωρούσε, γιατί με αυτά τα στοιχεία που είχαμε μαζέψει, τις παραβάσεις, όλα αυτά τα ρέματα που τα είπατε κι εσείς, δεν μπορούσε να γίνει η δομή έτσι.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς εκμεταλλεύτηκε η κυβέρνηση αυτό το νόμο και θα προχώρησε στην τροπολογία.
0: Ζητήματα νομιμότητας και ασφάλειας για τη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στους Αθανάτους θέτει η Άννα Δρυμισκιανάκη, κάτοικος των Αθανάτων, κάνοντας λόγο στο Κρέτα One 102,3 για παράκαμψη σημαντικών εκκρεμωτήτων μέσω της τροπολογίας. Εστιάζει στο κίνδυνο πλημμύρας από τον ξηροπόταμο και στην έλλειψη εγκεκριμένης κυκλοφοριακής σύνδεσης, ενώ αμφισβητεί τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις αντιδράσεις των κατοίκων. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Από αυτή την τροπολογία, την οποία εμείς περιμέναμε ότι πιθανόν θα χρησιμοποιούσαμε, ελπίζαμε μέχρι τελευταία στιγμή ότι δεν θα κάνουμε χρήση του νόμου αυτού του 4375 του 16, ο οποίος ψηφίστηκε επί αριστερή κυβέρνηση, παρακαλώ, και ο οποίος καταστρατηγεί τα πάντα προκειμένου να γίνει μια δομή εκεί όπου θέλουν, όπως θέλουν, χωρίς να γίνει αλλαγή χρήσης, χωρίς να απαιτούνται οικοδομικές άδειες, χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Είναι ένας νόμος τελείως αντιδημοκρατικός. Η τροπολογία αυτή ήταν απλά μια διαδικασία για να περάσουν από τη Βουλή με βάση αυτό το νόμο, αυτό το οποίο θέλουν τελικά να κάνουν.
0: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την τροπολογία που φορά τη μίσθωση ακινήτου στους Αθανάτους Ηρακλείου για τη δημιουργία μεταναστευτικής δομής ασκεί ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης. Κατηγορεί τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη ότι αγνόησε τις προτάσεις του και τις αρνητικές αποφάσεις των αυτοδιοικητικών οργάνων, ενώ κάνει λόγο για έλλειψη σχεδιασμού και τεχνητά τετελεσμένα. Ο κ. Παρασύρης ζητά την άμεση απόσυρση της τροπολογίας και επαναφέρει την πρότασή του για προσωρινή εγκατάσταση οικίσκων σε δημόσια έκταση, δηλώνοντας αντίθετος στη χωροθέτηση της δομής στους Αθανάτους. Περισσότεροι από 1.100 μετανάστες έφτασαν στην Ιερά Πέτρα μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, με τον Δήμο να μην έχει διαθέσιμο χώρο για τη φιλοξενία τους. «Δεν είχαμε πού να τους βάλουμε», δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο Δήμαρχος Μανώλης Φραγκούλης, περιγράφοντας τις δύσκολες συνθήκες με πλημμυρισμένους χώρους, 11 σκηνές και τη συνδρομή εθελοντών για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, οι μεταφορές των μεταναστών προς άλλες δομές καθυστερούν λόγω έλλειψης λεωφορείων, ενώ ο Δήμαρχος δηλώνει αντίθετο στη δημιουργία μόνιμης δομής στην Ιερά Πέτρα και ζητά άμεση αποσυμφόρηση και καλύτερο συντονισμό από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Όπως πολύ σωστά είπατε, ο κόσμος ήταν πάρα πολύ. Έχουμε κατά διαστήματα φιλοξενήσει πάρα πολύ κόσμο. Είχαμε φτάσει μέχρι 300 άτομα και τα θεωρούσαμε πάρα πολλά. Ξαφνικά γίναμε μια μικρή Ισπανία, διότι σε 3-4 μέσα ο κόσμος έφτασε στα 1.100 άτομα. Ένας κόσμος ο οποίος δεν μπορούσε να φιλοξενηθεί, από δεν είχαμε χώρο. Το έχω διατυμπανίσει από την ασύ του προβλήματος προς όλες τις κατευθύνσεις. Από το Υπουργείο μέχρι το Λιμενικό μέχρι παντού, ότι δεν έχουμε χώρο για τόσα άτομα. Είχαμε κάποια περιφερειακά σχολεία τα οποία φιλοξενούσαμε 50-100 άτομα. Από εκεί πέρα όμως, μετά τις πολλές αντιδράσεις των κατοίκων, αλλά και τις καταγγελίες που είχαν γίνει ότι είναι ακατάλληλος ο χώρος, η περιφέρεια έλεγξε το χώρο, το υγειονομικό της περιφέρειας έλεγξε το χώρο, βγήκε ακατάλληλος και έτσι ακριβώς είχαμε μείνει ακριβώς χωρίς το χώρο.
0: Κόδωνα κινδύνου για το μέλλον της ελληνικής γαστρονομίας και τη στελέχωση του τουριστικού και επισητιστικού τομέα εκπέμπουν οι εργαζόμενοι. Μιλώντας στην εκπομπή μεταξύ μας και τη Μαρίνα Μανολακάκη, ο πρόεδρος Σωματείου Μαγείρων και Ζαχαροπλαστών νομού Ηρακλείου Νεκτάριος Μωυσάκης μίλησε για τη μαζική φυγή έμπειρων σεφ και μαγείρων στο εξωτερικό εξαιτίας των εξαντλητικών ωραρίων, των ανεπαρκών ελέγχων και των χαμηλών αποδοχών. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει Μαρίνα Μανολακάκη, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Και παρά το γεγονός ότι η γαστρονομία αποτελεί έναν από τους τρεις κυριότερους λόγους που οι ξένοι τουρίστες επιλέγουν την Ελλάδα, όπως υπογράμμισε ο κ. Μωυσάκης, η χώρα μας κινδυνεύει πλέον άμεσα να χάσει τα πρωτεία της, καθώς έμπειροι επαγγελματίες μεταναστεύουν σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Αυστραλία αλλά και η Κωνσταντινούπολη. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, βλέπουμε χώρες να γεμίζουν με ελληνικά εστιατόρια γιατί μεταφέρονται εκεί οι συνάδελφοι, καθώς δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε εδώ. Πέρα όμως από τη φυγή στο εξωτερικό, στο στόχαστρο βρέθηκαν οι συνθήκες εργασίας και οι ανύπαρκτοι έλεγχοι. Παρά τη συζήτηση για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, οι καταστρατηγήσεις των ωραρίων αποτελούν καθημερινότητα, με τους επιθεωρητές εργασίας να είναι απειλητικά λίγοι. Η κάρτα χτυπιέται, αλλά ο εργαζόμενος συνεχίζει να δουλεύει, κατήγγειλε ο κ. Μωυσάκης, την ώρα που ο φόβος εμποδίζει πολλούς από το να προχωρήσουν σε επώνυμες καταγγελίες. Παράλληλα, η ακραία κούραση και η υπερεργασία οδηγούν σε πληθώρα εργατικών ατυχημάτων, όπως κοψίματα αλλά και εγκάβματα, τα οποία στην πλειονότητά τους δεν καταγράφονται ποτέ. Τέλος, Ελένη, να σου πω ότι αναφορά είναι και στους μετανάστες εργαζόμενους, οι οποίοι συχνά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από διάφορα γραφεία, χωρίς η πολιτεία να μεριμνά για ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο διαβίωσης και εργασίας.
0: Μαρίνα, σε ευχαριστούμε. Παραλίγο να ανατραπεί σχολικό λεωφορείο το πρωί που μετέφερε μαθητές στο Μαλεβίζιο όταν υποχώρησε το οδόστρωμα στην οδό Αγίας Παρασκευής λόγω της βροχόπτωσης. Το όχημα έγειρε επικίνδυνα προς το Πρανές, ενώ χρειάστηκε να ασφαλιστεί με ημάντες μέχρι να φτάσουν γερανοφόρα οχήματα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ ο δρόμος παραμένει κλειστός. Αναστάτωση στα Χανιά από την κατάρρευση τμήματος του ιστορικού κτηρίου των πρώην Ιταλικών στρατών, όπου στεγαζόταν το πρώην πολεμικό μουσείο. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 3 οχήματα και 10 άνδρες, καθώς και κλιμάκιο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Οι πυροσβέστες ερευνούν το ενδεχόμενο να υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια, καθώς στο εγκαταλελειμμένο κτίριο βρίσκουν συχνά καταφύγιο άστεγοι. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί παρουσία ατόμων στο σημείο της κατάρρευσης. Εκδικάζεται σήμερα η υπόθεση του λιμενικού που κατηγορείται για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών πλοίων από αμέλεια και εγκατάλειψη της περιοχής επιτήρησής τους στο τραγικό περιστατικό με τον θάνατο του Αντώνη Καριώτη. Το συμβάν σημειώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 2023 κατά τον απόπλου πλοίου από το λιμάνι του Πειραιά. Υπενθυμίζεται ότι το Φεβρουάριο του 2025 ο πλοίαρχος και ο ύπαρχος του πλοίου κρίθηκαν ένοχοι για τον θάνατο του 36χρονου Αντώνη Καριώτη, ενώ ο υποπλοίαρχος και ο ναύπληρος αθωώθηκαν. Στη σύλληψη τουρίστα προχώρησαν οι αρχές στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου μετά την προσγείωση πτήσης από την Πολωνία, καθώς φέρεται να άναψε τσιγάρο μέσα στο αεροσκάφος. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση κατά τη διάρκεια της πτήσης, ενώ ο άνδρας συνελήφθη αμέσως μετά την άφιξη του αεροσκάφου στο Ηράκλειο. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές. Παρατείνονται ως τις 29 Οκτωβρίου τα προληπτικά μέτρα στην Κρήτη για την προστασία της κτηνοτροφίας από την ευλογιά των εγωπροβάτων με απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης. Παρότι το νησί παραμένει ελεύθερο από την νόσο, η αύξηση των κρουσμάτων στην υπηρετική Ελλάδα επιβάλλει αυξημένη επαγρύπνηση. Παραμένουν σε ισχύ οι περιορισμοί στις μετακινήσεις ζώων, η απαγόρευση εισαγωγής εγωπροβάτων από την υπόλοιπη χώρα και τα αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές μονάδες. Με 56.000 ευρώ κρυμμένα στο όχημά του, 8 τραπεζικές κάρτες με στοιχεία άλλων προσώπων και αποδείξεις αναλήψεων, συνελήφθη 39χρονος αλλοδαπός στο λιμάνι του Ηρακλείου λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Η σύλληψη έγινε από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, καθώς ο άνδρας δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την προέλευση των χρημάτων. Την αποδοχή της ελληνικής πρότασης για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αντιμετώπισης Μεταναστευτικών Κρίσεων ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός έθεσε επίσης το ζήτημα του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ζητώντας πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ εξέφρασε την αντίθεση της Ελλάδας σε περικοπές στο νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ιδιαίτερα στην πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική. Σε σταδιακή υποχώρηση βρίσκονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Η Εύβοια, οι Σποράδες και η Ρόδος βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, η οποία άφησε πίσω της ένα νεκρό στο νησί της Δωδεκανήσου, καθώς και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες. Χείμαροι ξεχύλισαν ποτάμια, παρέσυραν λάσπες και φερτά υλικά, πλημμυρίζοντας μεγάλες εκτάσεις, κόβοντας στα δύο δρόμους και κάνοντας θάλασσα και στεριά ένα. Την ίδια ώρα οι θυελλώδεις βοριάδες έφταναν τα 9 μποφόρ, προκάλεσαν προβλήματα στις μετακινήσεις, με το απογορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο να παραμένει σε ισχύ έως τις 6 της Παρασκευής. Με τιμή εκκίνησης κοντά στο 1,50 το λίτρο ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Οι πρώτες τιμές στην Αττική διαμορφώνονται από 1,49 το λίτρο στο κέντρο της Αθήνας και από 1,50 ευρώ στην Ανατολική Αττική, έναντι περίπου 1,13 ευρώ στην αντίστοιχη περσινή περίοδο. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει η Μαρία Χαραλαμπάκη. Μαρία, καλό μεσημέρι.
5: Καλησπέρα Ελένη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, με ένα ισχυρό μαξιλάρι απέναντι στις πιέσεις των διεθνών αγορών, ξεκίνησε σήμερα 15 Οκτωβρίου η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με το επίπεδο εκκίνησης, όπως είπες και εσύ, να τοποθετείται κοντά στα 1,55 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ουσιαστικά, Ελένη, από σήμερα έως και τις 31 Οκτωβρίου ενεργοποιείται κρατική επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ άλλα 20 λεπτά προέρχονται από την έκπτωση των εταιριών διήλυσης, με την ελάχιστη να περνά απευθείας στην τιμή πώλησης χωρίς αίτηση ή εισοδηματικά κριτήρια. Παράλληλα, να σου πω ότι πρόσθετη ανάσα για τα νοικοκυριά που πληρούν τα σχετικά κριτήρια έρχεται από το επίδομα θέρμανσης, το οποίο αυξάνεται κατά 30%. Να αναφέρουμε ότι η ΕΚΟ ανακοίνωσε τιμή εκκίνησης στα 1,49 ευρώ το λίτρο για συγκεκριμένες παραγγελίες σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ειδική εμπορική τιμή και όχι για επίπεδο που ισχύει στο σύνολο της αγοράς ή σε όλα τα πρατήρια. Διαφορετική όμως αναμένεται βέβαια, Ελένη, η εικόνα εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, καθώς στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στα νησιά το μεταφερικό κόστος θα οδηγήσει σε υψηλότερες τελικές τιμές. Κάτι άλλο τώρα που πρέπει να πούμε είναι ότι το κράτος επιδοτεί και το δίζελ κίνησης κατά 15 λεπτά ανά λίτρο, ενώ προστίθεται ακόμη 5 λεπτά από τα δηληστήρια. χίλια. Στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων η κρατική επιδότηση διαμορφώνεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο και ενεργοποιείται από τις 17 Οκτωβρίου. Τέλος, το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα συμβεί μετά τις 31 Οκτωβρίου, καθώς τα μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα, οπότε και αναμένουμε τη νέα αποτίμηση για το αν και σε ποια μορφή θα συνεχιστεί η στήριξη τον Νοέμβριο. Ελένη.
0: Μαρία, σε ευχαριστούμε. Σταδιακά ξεκίνησε από την Τετάρτη η πληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων για το 2025 με τους παραγωγούς να αναμένουν την καταβολή και των υπόλοιπων ποσών. Οι πληρωμές αφορούν τη βασική και την αναδυναμητική ενίσχυση τους νέους αγρότες, την εξισωτική, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και τα οικολογικά σχήματα. Περιλαμβάνονται επίσης περιπτώσεις αγροτεμαχίων που αποδεσμεύτηκαν μετά από ελέγχους καθώς και διορθώσεις σε καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, το καλαμπόκι, τα σιτηρά αλλά και σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Σύντομα αναμένεται να ανοίξει η δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνιση κατοικίας με προτεραιότητα στους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων που έχουν ήδη λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας. Σύμφωνα με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, έχουν εκδοθεί συνολικά 94.000 προεγκρίσεις, εκ των οποίων οι 14.000 αφορούν κλειστές κατοικίες. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τις 36.000 ευρώ, καλύπτοντας έως και το 95% των επιλέξιμων δαπανών. Η πρώτη δόση που αντιστοιχεί στο 60% της ενίσχυσης αναμένεται να καταβληθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να προχωρήσει η διαδικασία χρηματοδότησης. Στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων βρέθηκαν το λιμάνι του Ισμαήλ στην περιοχή της Οδυσσού στην Ουκρανία, καθώς και δύο φορτηγά πλοία που έπλαιαν προς την περιοχή. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, τα πλοία φέρεται να χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπήρχαν σαφείς πληροφορίες για την επέκταση των ζημιών ή για τυχόν θύματα. Νέα σχέδια για πιθανά πλήγματα στο Ιράν με τη χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας στον ΗΠΑ φέρεται να έχει εκπονήσει ο Αμερικανικός στρατός σύμφωνα με το CNN. Τα σχέδια περιλαμβάνουν πιθανούς στόχους σε ενεργειακές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις, ενώ η βόμβα Μποάμ, γνωστή ως μητέρα όλων των βομβών, εξετάζεται ως μία από τις επιλογές. Ωστόσο, δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για νέα πλήγματα, ενώ υπάρχουν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου όπλου απέναντι σε βαθιά υπόγειες εγκαταστάσεις και ανησυχίες για πιθανές απώλειες αμάχων. Τραγωδία στο Πακιστάν, όπου τουλάχιστον 29 άνθρωποι, ανάμεσά τους 28 παιδιά και μία εκπαιδευτικός, έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση οροφής ιδιωτικού σχολείου στην Πεσαβάρ. Περισσότεροι από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι διασώστες συνέχισαν τις έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Για την υπόθεση συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σχολείου, ενώ τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, ο Όφη θέλει να γράψει μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ευρωπαϊκή του ιστορία, αγωνιζόμενος απόψε στις 10 το βράδυ στη Γαλλία με τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Έχει και η ομάδα της Ρεν τις αδυναμίες της και αυτές θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε, ανέφερε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη τύπου. Ο Όφη είναι μία συμπαγής και ομοιογενής ομάδα, ανέφερε ο προπονητής της γαλλικής Ρεν Frank Ez. 500 φίλαθλοι του Όφη στο πλευρό της κριτικής ομάδας στο απόψινό παιχνίδι. Με βαρύ πρόστιμο αλλά όχι τιμωρία της έδρας, τη γλίτωσε ο Όφη για το περιστατικό βιοπραγίας οπαδού του σε βάρος τελέχους της ΔΕΑΒ, αστυνομικού της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας στο παιχνίδι ΑΕΚ Όφη. Το πειθαρχικό όργανο τιμώρησε τον Όφη με πρόστιμο 50.000 ευρώ και έτσι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ θα γίνει κανονικά με φιλάθλους στο Παγκρίτιο στάδιο. Η ΑΕΚ προηγήθηκε και αλλά τελικά γνώρισε την ήττα στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ 3-1 για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός καλείται απόψε στις 10 να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μαρσέιγ στη Γαλλία. Να περάσουμε και στην πρόγνωση του καιρού. Με βροχές θα κυλήσει σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι νεφώσεις θα περιοριστούν σταδιακά μέχρι το απόγευμα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 6 έως 8 μποφόρ, παρουσιάζοντας σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
6: Κρέτα One 102,3.

0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
3: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Beta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: Κομματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βήλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βήλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 56 λεπτά. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7 ευρώ και 37 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Starking Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
6: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
7: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημέρι 5ης 15 του Οκτώβρη. Πάμε μαζί μέχρι και τις 5 να σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα. Μια μεγάλη βραδιά, μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για την ομάδα του Όφη, παίζοντας στη Γαλλία απόψε το βράδυ με την Ρεν. Θα σας μεταφέρουμε όλα τα τελευταία νέα που μας έρχονται και θα κάνουμε και συνδέσεις. Έχουμε κόσμο να βγάλουμε, Αντώνη Τσαπίνο. Έχουμε κόσμο να βγάλουμε από τη Γαλλία. Έχω δώσει κάποια ονόματα στον Αντώνη, αλλά και κάποιοι φίλαθλοι της ομάδας που είναι, ταξιδεύουν αυτή την ώρα. Δηλαδή, είτε οδικός, άλλοι από το Παρίσι, άλλοι από κάποιο άλλο κοντινό μέρος, για να βρεθούν στο μεγάλο ραντεβού απόψε το βράδυ στην μονομαχία του Όφη για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League στο Ρουαζόν Park, στο γήπεδο της Ρεν, το οποίο μπορώ να σας πω ότι μου μετέφεραν παίκτες του Όφη, ποδοσφαιριστές του Όφη και μέλη της Αποστολής, ότι ένιωσαν δέος μπαίνοντας χθες σε αυτό το γήπεδο, στο οποίο σήμερα θα φιλοξενηθεί η αναμέτρηση. Βέβαια, χθες υπήρχε ηρεμία, υπήρχε σιγή, ακούγονταν μόνο μερικές φωνές από την προπόνηση, αλλά σήμερα θα κοχλάζει απόψε το βράδυ το γήπεδο αυτό από 30.000 φιλάθλους. Μεταξύ αυτών και 500 ομιλίτες που είναι στην Γαλλία και θα δημιουργήσουν τη δική τους κερκίδα απόψε το βράδυ για να ενισχύσουν την προσπάθεια του Όφη να κάνει και πάλι μια μεγάλη έκπληξη, να γράψει μια ακόμη χρυσή σελίδα στην ευρωπαϊκή του ιστορία.

Παρλεβού φρανσέ, όπως λέμε, δεν την ξέρουμε τη λέξη αυτή τώρα, και ποιος δεν ξέρει, και γαλλικά να μην ξέρεις, τι γνωρίζεις αυτή τη λέξη. Ουφι παρλεβού φρανσέ είναι το άρθρο που έχουμε ανεβάσει στο creta1.gr. Θέλουμε ουφι να μιλήσει γαλλικά απόψε και ψάχνει το μεγάλο κόλπο απέναντι στην φορμαρισμένη Ρεν για να τρελάνει ξανά την Ευρώπη. Το αρθράκι μας για την απόψινή μονομαχία, με ό,τι πληροφορίες έχουμε συγκεντρώσει και από την ομάδα του Όφη, αλλά κυρίως από την ομάδα της Ρεν. Μας την έχουν αναλύσει πάρα πολύ καλά άνθρωποι που παρακολουθούν το γαλλικό πρωτάθλημα. Μια ομάδα που έχει την καλύτερη επίθεση στην Γαλλία αυτή τη στιγμή. Είναι η επίθεσή της, η καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα Γαλλίας, είναι δεύτερη στην κατάταξη, έχει κάνει ας πούμε μεγάλες επιτυχίες στο πρωτάθλημα της χώρας, έχει 500 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία, αλλά όπως πολύ σωστά είπε ο Χρήστος Κόντης χθες στη συνέντευξη τύπου, έχει και αυτή η ομάδα τις αδυναμίες της. Οι Γάλλοι λένε ότι είμαστε στην καλύτερη μας φόρμα. Αυτό το λέει βέβαια ο προπονητής, γιατί στη συνέντευξη τύπου, παρακολούθησα ένα κομμάτι από τη συνέντευξη τύπου του προπονητή της Ρεν, δέχθηκε πάνω από 10 ερωτήσεις για τις φάσεις που δέχεται από τους αντιπάλους. Ο Φρανκέζ, αυτός ο προπονητής της Ρεν, στη συνέντευξη τύπου χθες, νωρίτερα από τον Κόντι, δέχθηκε πάνω από 10 ερωτήσεις από τους Γάλλους δημοσιογράφους. Εκεί εστιάσανε για το transition, δηλαδή ότι ναι μεν όλα καλά στην επίθεση, αλλά η άμυνα δεν πάει καλά, του είπανε του ΕΖ. Δέχεσαι πολλές επιθέσεις από τους αντιπάλους, και με την ΟΣΕΡ, του είπανε, μπορεί να κέρδισε 4-1 η Ρεν, αλλά έκανε η αντίπαλη ομάδα 4-5 καθαρές ευκαιρίες, άσχετα αν μόνο σε μία από αυτές κατάφερε να κουνήσει τα δίχτυα. 4-1 κέρδισε η Ρεν. Απάντησε ο ΕΖ με μία ψυχραιμία ότι απολαμβάνει να βλέπει την ομάδα του στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας του γαλλικού πρωταθλήματος, σαν να τους λέει εντάξει, θα έχουμε και αδυναμίες, τι μας λέτε τώρα, είμαστε δεύτεροι στο πρωτάθλημα. Αυτό τους είπε, και επίσης τόνισε ότι επιστρέφουμε, λέει, στην Ευρώπη, μην το ξεχνάτε, γιατί πράγματι οι δύο προηγούμενες χρονιές της Ρεν δεν ήταν και οι καλύτερες, ήταν κάτω από τη μέση της βαθμολογίας. Αυτός την έχει, αυτός ο Γάλλος τεχνικός πρώην της Λανς. Με τη Λανς έκανε και επίσης μεγάλες επιτυχίες, την οδήγησε στο Champions League. Τώρα έχει πάρει τα ηνία της Ρεν, και αυτό λέει, ότι μη βιάζεστε, δηλαδή σιγά σιγά επιστρέφουμε, λέει, στην Ευρώπη, απολαμβάνουμε να παίζουμε στην Ευρώπη, και είναι πολύ σημαντικό, λέει, που τι παίζουμε στο γήπεδό μας, που είναι η μεγάλη μας δύναμη. Θα σχολιάσω τις δηλώσεις του Γάλλου τεχνικού στην πορεία της εκπομπής, φίλες και φίλοι, όπως και του Κόντι, του Χρήστου Κόντι, ο οποίος νομίζω ότι αυτό που είπε είναι η αλήθεια. Ναι μεν είναι μια εξαιρετική ομάδα, έχει παιχταράδες, έχει μεγάλο μπάτζετ, αλλά έχει και αυτή τις αδυναμίες της. Και αυτή η αδυναμία, όπως σας είπα και στις προηγούμενες εκπομπές, δηλαδή ότι παίζουν πολύ ψηλά στην άμυνά τους, ίσως είναι για τον Όφη μια ευκαιρία με τα πολύ γρήγορα πόδια του Αϊτόρ, του Νους, του Φούντα, να μπορέσει να τους δημιουργήσει προβλήματα μέσα στο σπίτι τους απόψε το βράδυ, και να τους χαλάσουμε τη σούπα. Ξέρεις, Αντώνη, οι γαλλικές σούπες είναι φημισμένες, σε πάση περιπτώσει. Να τους χαλάσουμε εκεί τη σούπα, να τους πούμε καληνύχτα, να αρπάξουμε κάτι από το παιχνίδι, και μετά φεύγει η αποστολή, φίλες και φίλοι, θα ταξιδεύει όλη νύχτα για να επιστρέψει στην Ελλάδα περίπου 3 το πρωί, αναχωρεί το τσάρτερ από τη Ρεν για να γυρίσει στην Ελλάδα.

Στο kretaone.gr, φίλες και φίλοι, όλα τα τελευταία νέα από την απόψινή μάχη του Όφη στη Γαλλία, με δηλώσεις βίντεο από την συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι και από την προπόνηση που έκανε χθες η ομάδα του Όφη στο γήπεδο που θα διεξαχθεί απόψε το βράδυ, αναμέτρηση.

0: Πηγαίνουμε στη Γαλλία για να συναντήσουμε έναν πολύ καλό φίλο και καλό συνάδελφο, την άποψη του οποίου πάντα επιστρατεύω για να σχολιάζουμε αθλητικά γεγονότα. Και μόλις είδα ότι ο καλός μου φίλος, ο Γιάννης Τσαΐνης, έχει ταξιδέψει για τη Γαλλία, θα βρεθεί στο παιχνίδι, είναι από χθες εκεί με την αποστολή. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ευκαιρία για μας να τον έχουμε μαζί μας για να ανταλλάξουμε απόψεις για το σημερινό παιχνίδι και να μας μεταφέρει τον παλμό από το Ρεν. Γιάννη μου, Γιάννη Τσαΐνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ρεν, Γιώργο. Εδώ που ο Όφη απόψε θα αντιμετωπίσει τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League.
0: Αν κρίνω από τα βιντεάκια που ανεβάζεις, γιατί είδα κάτι βίντεο και ανέβασες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει πολύ μεγάλη ηρεμία, ε?
1: Νομίζω ότι είναι μια πολύ ήρεμη και σαν πόλη, θα πούμε, και ο κόσμος εδώ πέρα. Ιδιαίτερα σήμερα το πρωί που ζούμε διαφορετικά την πόλη, πέρα από το... πέρα από τη χθεσινή άφηξή μας, όπου πήγαμε στη συνέντευξη, την συνέντευξη και την προπόνηση του Όφη. Σήμερα το πρωί ξεκίνησε μια μέρα με μια φοβερή ομίχλη τις πρωινές ώρες. Μετά τις 10-11 καθάρισε ο καιρός και βγήκαμε να δούμε την πόλη. Τρομερή ηρεμία. Να φανταστείς ότι θεώρησα ότι είναι ένα Ηράκλειο Κυριακής, χωρίς πολλή κίνηση στους δρόμους. Μια πόλη όπου το στοιχείο το φοιτητικό είναι στην πρώτη γραμμή. Πολλοί άνθρωποι με ποδήλατα, σαν να είχες έρθει μια βόλτα στην εξοχή. Πάρα πολύ όμορφη πόλη, παραδοσιακή, με ωραία κτίρια.
0: Αλλά οι δημοσιογράφοι χθες λέει δεν είχατε που να πάτε, έτσι έμαθα. Χθες το βράδυ λέει λίγα πράγματα.
1: Λίγα πράγματα, ναι, έτσι αλλιώς δεν είμαστε εκεί για πολλά. Προτιμήσαμε να παρακολουθήσουμε παιχνίδια του Champions League, αλλά έτσι κι αλλιώς βλέπουμε ότι έκλειναν τα μαγαζιά 10 η ώρα το βράδυ, πολύ νωρίς, και χωρίς κάποια ιδιαίτερη κίνηση εδώ στην πόλη του Ρεν. Σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μάλιστα αυτοί που έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις είναι οι φύλαθλοι του Όφη. Πέραν από αυτούς που έχουν ταξιδεύσει από το Ηράκλειο με το τσάρτερ της ομάδας, υπάρχει αρκετός κόσμος που έχει έρθει μεμονωμένα από αρκετές πόλεις της Γαλλίας και όχι μόνο της Γαλλίας. Βλέπεις λοιπόν στους δρόμους ανά 10-20 μέτρα ελληνικές φάτσες, κριτικές φάτσες, ελληνικές φωνές, έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις σε απόλυτα όμως ήρεμη κατάσταση. Και χαίρονται αυτή την εκδρομή εδώ στο Ρεν, ακόμα και οικογένειες, όχι μεμονωμένοι φίλοι, αλλά οικογένειες με παιδιά.
0: Έχουν έρθει κριτικοί δηλαδή στο Ρεν, στη Γαλλία, έχουν έρθει κριτικοί και έχουν λίγο ανεβάσει την κατάσταση,
1: τον παλμό της πόλης. Ναι, είναι μια ωραία ατμόσφαιρα και νομίζω ότι το βράδυ θα ευχαριστηθούν σε ένα πραγματικά πολύ ωραίο γήπεδο που έχει Ρεν. Νομίζω ότι θα είναι μια καυτή ατμόσφαιρα, ένα καθαρά ποδοσφαιρικό γήπεδο. Θα είναι μια δύσκολη αναμέτρηση για την ομάδα του Όφη. Πέραν από το γήπεδο, γιατί θα αντιμετωπίσει και μια καλή ομάδα, κυρίως μεσοεπιθετικά.
0: Ναι, αυτό
1: είναι. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Το δείχνει και στο πρωτάθλημα της Γαλλίας. Και νομίζω ότι μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα με την Κράτς, την πρώτη αγωνιστική, θέλει και την νίκη να εκμεταλλευτεί και την έδρα της στους στόχους που έχει θέσει για το Europa League.
0: Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω για το γήπεδο, γιατί μιλώντας με έναν επίσης συνάδελφο, μου είπε ότι αν ο Όφη πραγματικά ονειρεύεται να κάνει ένα γήπεδο, αυτό είναι μια ωραία κόπια. Για να μπορέσεις να κάνεις ένα καινούριο γήπεδο. Αυτό είναι ανακαινισμένο βέβαια, το γήπεδο της Ρεν, αλλά είναι εξαιρετικό. Από ότι ένιωσαν δέος δηλαδή όσοι το επισκέφτηκαν χθες.
1: Έτσι ακριβώς είναι, εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον συνάδελφο. Νιώθεις δέος ακόμα και όταν μπαίνεις μέσα σε αυτό το άδειο γήπεδο. Ναι. Είναι ένα καταπληκτικό γήπεδο. Θα ήταν καταπληκτικό να έχει ο Όφη ένα παρόμοιο γήπεδο, βέβαια όχι σε αυτή τη χωρητικότητα, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο για τον Όφη, αλλά ένα αντίστοιχο μικρότερο γήπεδο της τάξης των 15-18.000 θα ήταν ιδανικό. Θα το δείτε και το βράδυ στην τηλεόραση το πόσο ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα μπορεί να βγάλει αυτό το γήπεδο.
0: Γιάννη, ο Κόντης είπε χθες στη συνέντευξη τύπου κάτι που είναι τόσο απλό αλλά τόσο λογικό. Ότι ναι, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Ρεν, αλλά έχει και αυτή τις αδυναμίες της. Και ειδικά στην άμυνα ψάχνεται. Είναι μια ομάδα που ψάχνεται.
1: Νομίζω ότι ο Χρήστος Κόντης έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπε, ότι έχει τις αδυναμίες κυρίως αμυντικά, όμως έχει ιδιαίτερες ικανότητες μεσοεπιθετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι δύο ομάδες νομίζω ότι απόψε το βράδυ θα βρουν χώρους, θα βρουν ευκαιρίες για να σκοράρουν. Εγώ βλέπω ένα παιχνίδι που θα έχει γκολ. Πιστεύω και οι δύο ομάδες θα φέρουν να σκοράρουν. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Όφη θα μπορέσει να κρατήσει τους γρήγορους και πολύ πιεστικούς μεσοεπιθετικούς της ΡΕΝ, ούτως ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τους χώρους που θα βρει στην αντίπαλη άμυνα. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι ένα από τα δυσκολότερα παιχνίδια.
0: Ναι,
1: αλλά είναι και το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη, από ό,τι θυμάμαι στην ιστορία του, που δεν έχει το άγχος της νίκης. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι το πρώτο παιχνίδι σε όμιλο εκτός έδρας που δεν έρχεται για να πάρει ένα αποτέλεσμα πρόκρισης.
0: Ναι.
1: Όλα τα επόμενα, να μου πεις, είναι και η πρώτη φορά που μετέχει σε ομίλους.
0: Σε ομίλους, ναι. Έτσι ναι, όπως είναι
1: δεν
0: το
1: δηλαδή μια ρεβάνς.
0: Ναι.
1: Ναι. Για τον Όφη θέλω να σου συμπληρώσω κάτι, ότι ενώ το κλίμα δεν ήταν πολύ καλό, λόγω της περίπτωσης με το επεισόδιο που έγινε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, με ένα φύλαθλο, σήμερα επειδή συνάντησα στον δρόμο στη Βόλτα και παράγοντες του Όφη, έχει αλλάξει διάθεση, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη.
0: Είναι ανακουφισμένη.
1: Ανακουφισμένη με την ποινή των 50.000 ευρώ και το μη αποκλεισμό της έδρας. Της ομάδας έδωσαν μεγάλο αγώνα γι' αυτό και τα κατάφεραν.
0: Ναι. Ναι. Είναι μια είδηση. Εντάξει, και τα 50 χιλιάρικα βέβαια δεν είναι, δεν λες, ας πούμε, να είναι με βαρύ πρόστιμο, αλλά με βάση το άρθρο στο οποίο δικαζόταν ο Όφη για βιοπραγία φιλάθλου κατά αξιωματούχου, ήταν ένας της ΔΕΑΒ αστυνομικός, τον χτύπησε κάποιος φιλάθλος του Όφη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα. Πήγαινες για 2 έως 4 αγωνιστικές και 50.000 έως 250.000 χρηματικό πρόστιμο. Οπότε τα 50 χιλιάρικα είναι μάλλον η πιο επίκη ποινή που μπορούσε να δεχτεί η ομάδα του Όφη.
1: Και θεωρούν στον Όφη ότι ήταν πολύ, πολύ βασικό το κομμάτι της άμεσης αντίδρασης της κριτικής ομάδος να τιμωρήσει με τριετή αποκλεισμό τον... οπαδότης.
0: 3 χρόνια αποκλεισμό στο φύλαθλο που χτύπησε τον αστυνομικό, ο οποίος συνελήφθη βέβαια ο φύλαθλος, τον βρήκαν από τις κάμερες και τον είχαν συλλάβει.
1: Και νομίζω ότι θα έχει και περαιτέρω επιπτώσεις αυτό. Δεν είναι μόνο η ποινή που δέχτηκε από τον Όφη, νομίζω ότι θα έχει και άλλο, γιατί είναι αυστηρή σε αυτά τα πράγματα οι νόμοι. Της βιοπραγίας
0: και ειδικά, ο νέος αθλητικός νόμος. Και ειδικά ο νέος αθλητικός νόμος. Γιάννη, περιμένουμε περίπου 500 φιλάθλους του Όφη απόψε στο γήπεδο της ΡΕΝ. Έχεις άλλη εικόνα, έχεις κάτι έτσι?
1: Κοίταξε, μια διαφορετική. Όχι, δεν έχω διαφορετική εικόνα. Με βάση αυτά που έχουμε μέχρι τώρα, είναι εκεί γύρω στους 450 με 500 φίλους της ομάδος. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω βέβαια αν τελευταία στιγμή έρθουν από πόλεις. Όχι της Γαλλίας, αλλά ίσως της Γερμανίας ή του Βελγίου, φύλαση το οποίο δεν ξέρουμε τώρα. Αλλά εκεί περιμένει και η ομάδα του Όφη γύρω στους 450 με 500 φίλους των κριτικών.
0: Ναι, μπορεί να είναι και κάποιοι φύλαθλοι που να μην έχουν πάρει εισιτήρια στη θύρα που έχει επιλέξει ο Όφη, να έχουν βρει εισιτήρια σε κάποιες άλλες θύρες με μεγάλους φιλάθλους, ας πούμε, να θέλουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι.
1: Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη αποστολή αυτή στην πόλη της ΡΕΝ από ομάδα επαρχιακή. Οκτώβριο μήνα, συγγνώμη, να έρχονται 500 φίλοι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο ταξίδι από το Ηράκλειο να έρθει, γιατί από το Ηράκλειο είναι ο κύριος όγκος των οπαδών και βέβαια και από τις άλλες πόλεις της Ευρώπης.
0: Εγώ έχω μηνύματα πάνω σε αυτό που λες, ότι είναι ήδη κάποιοι στο δρόμο. Έχουν έρθει με διάφορους τρόπους, κυρίως μέσω Παρισιού αρκετοί, και έρχονται οδικώς τώρα στην ΡΕΝ για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Δηλαδή έχω μηνύματα, κάποιους που θα βγάλουμε στην εκπομπή σήμερα, που είναι καθοδόν, έρχονται με άλλο τρόπο, όχι με το τσάρτερ της ομάδας, μεμονωμένα, έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους, και κάποιοι βέβαια που είναι κριτικοί και μένουν στο Παρίσι έρχονται και αυτοί για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.
1: Τώρα αυτή την πρωινή βόλτα που ακόμα συνεχίζεται, συνάντησα κόσμο ο οποίος μου είπε ότι χθες ήταν στη Disneyland. Ήρθανε σήμερα το πρωί από τη Disneyland, είναι 1.5 ώρα περίπου. Συνάντησα άτομο ο οποίο ήρθε από τις Βρυξέλλες, οπότε άτομο που ήρθε το πρωί από την Αντ. Υπάρχουν άτομα τα οποία έρχονται από άλλες πόλεις, αλλά το κύριο βάρος έρχεται από το Παρίσι. Γιατί πολλοί επέλεξαν να πάνε και στο Παρίσι να κάνουν ένα τετραήμερο και να το συνδυάσουν 1.5 ώρα από το Παρίσι εδώ στη ΡΕΝ, να έρθουν να δουν τον αγώνα και να φύγουν πάλι αύριο το πρωί πίσω για Παρίσι.
0: Έχεις πληροφόρηση για ενδεκάδα του Όφη απόψε?
1: Κοιτάξτε, μπορούμε να δώσουμε μια πιθανή ενδεκάδα που δεν έχει αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες ενδεκάδες, δηλαδή με τον Χρυσογιώργο στο τέρμα, με την τριάδα που έχει στην άμυνα, τον Πούγκουρα, τον Γκρίσμανιτ και τον Κοστούλα, αριστερά τον Αθανασίου και δεξιά τον Ντίκμαν, με Ανδρούσο και Μπουγαλάκη στη μεσαία γραμμή. Την τριάδα της επίθεσης παίζεται μια θέση, νομίζω, μεταξύ Αϊτόρ και Νους, και από εκεί πέρα ο Φούντας με τον Κόντρο. Δεν θα μου κάνει βέβαια έκπληξη αν υπάρχει αυτή η πιθανότητα να αφήσει κάποιον επιθετικό έξω και να γεμίσει περισσότερο τη μεσαία του γραφή, γραμμή, συγγνώμη, ίσως με την ένταξη του Καραχάλιου. Είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες αυτές όμως.
0: Να αλλάξει σχηματισμό, δηλαδή, εννοείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να αλλάξει
1: είναι
0: σχηματισμό.
1: Λίγες οι πιθανότητες για να δώσει βάση στην αμυντική του γραμμή μαζί με την μεσαία και να εκμεταλλευτεί μόνο με δύο μπροστά τις όποιες αντεπιθέσεις του παρουσιαστούν.
0: Γιάννη Τσαΐνη, σε ευχαριστώ για τη συζήτηση. Καλό παιχνίδι, να το απολαύσετε.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ τον Γιάννη Τσαΐνη. Έχουμε κάνει μαζί πολλές αποστολές με τον Γιάννη, στην Ευρώπη ειδικά. Τώρα βρίσκεται στην Γαλλία και νομίζω ότι ήταν μια καλή ευκαιρία, γιατί είναι ένας συνάδελφος με πολύ μεγάλη εμπειρία, να μας δώσει τα φώτα του έτσι για αυτό που συμβαίνει στο Ρεν. Φιλάθλοι του Όφη έρχονται συνεχώς, αυτό μας μετέφερε ο Γιάννης, αυτό κρατάω από την συζήτηση που είχαμε. Έρχονται συνεχώς φιλάθλοι από, κυρίως από το Παρίσι, για να συναντήσουν τους υπόλοιπους που είναι ήδη στην περιοχή του Ρεν και να πάνε στο γήπεδο το βράδυ 10 η ώρα η αναμέτρηση.

0: αυτό που είπε ο Γιάννης Τσαΐνης για την ποινή θα το έλεγα μετά για την, στην ειδησιογραφία της ομάδας. Μια ανακούφιση έφερε στους ανθρώπους του Όφη, παρότι το πρόστιμο δεν είναι μικρό, 50.000 ευρώ τώρα από μια μέρα στην άλλη. Αλλά έτσι όπως ήταν το κατηγορητήριο, το άρθρο δηλαδή που σε είχαν καλέσει για, σε απολογία, ήταν πραγματικά η μικρότερη δυνατή ποινή, γιατί ήταν ένα άρθρο με παράξενες έτσι, καταστάσεις και μεγάλους κινδύνους από πλευράς τιμωρίας. Σας είπα, είναι άρθρο που λέει για τιμωρία έδρας 2 έως 4 αγωνιστικές, δηλαδή χτύπημα σε αξιωματούχο. Έσωσε τον Όφη ότι η δικαστήνα έκρινε ότι έγινε το περιστατικό εκτός, εκτός της εγκατάστασης, έγινε στην είσοδο δηλαδή, στο σημείο εισόδου των φιλάθλων στο γήπεδο, εκτός γηπέδου δηλαδή. Αυτή είναι μια λεπτομέρεια που φαίνεται ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο κατά την προσωπική μου άποψη. Όχι μόνο κατά την προσωπική μου άποψη, αλλά και για τις πληροφορίες που μάζεψα για την υπόθεση αυτή, γιατί υπήρχε πράγματι μια πολύ μεγάλη ανησυχία από τους ανθρώπους του Όφη. Πάμε πάλι στη Γαλλία, μας περιμένει ο Οφετζής Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, ξέρουμε την αγάπη του για την ομάδα του Όφη. Έλα Δήμαρχε, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Κωνσταντάκη, καλά, εδώ, θα απολαμβάνουμε αυτό που συμβαίνει σε όλους εμάς τους ομιλίτες, είναι μοναδικές στιγμές. Και πραγματικά είναι μια συγκυρία αυτή που την ονειρευόμασταν πάρα πολλά χρόνια και πλέον συμβαίνει και το ζούμε.
0: Πώς είναι έτσι η κατάσταση εκεί, πώς είναι τα πράγματα, η δική σου η γενιά, γιατί είσαι λίγο και νεότερος εσύ, για τη δική σου τη γενιά είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντική αυτή η εποχή, η σημερινή εποχή, έτσι δεν είναι?
1: Γιατί βέβαια, έχουμε περάσει, νομίζω ζήσαμε...
0: Και εμείς τα έχουμε ξαναζήσει οι παλιότεροι, αλλά και τώρα γράφεται μια μεγάλη ιστορία.
1: Δεν είστε και πολύ παλιότεροι, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι, αλλά νομίζω ότι η αλήθεια είναι ότι πολλά χρόνια υπήρξαν πολλές δυσκολίες. Υπήρξαν στιγμές που δεν πιστεύαμε ότι ενδεχομένως θα ξαναπέζαμε και στην Αλφα Εθνική κάποια χρόνια. Όλα αυτά όμως είναι πλέον ένα πολύ μακρινό κακό όνειρο που έχει περάσει και πλέον ζούμε πραγματικά ένα όνειρο, με το να έχουμε τη δυνατότητα όλοι εμείς οι φίλαθλοι, οι οπαδοί του Όφη, οι ρακλιώτες που έχουν έρθει κοντά στην ομάδα που ενδεχομένως τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν, να συνοδεύουμε μια αποστολή της ομάδας σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, Europa League, σε ομίλους Europa League, σε μια ευρωπαϊκή πόλη, και να κατακλείζεται η πόλη αυτή από φωνές κριτικών και από τη χαρά του να μπορεί κάποιος να εκπροσωπεί τον τόπο του, και ως οπαδός προφανώς, ως φίλαθλος, σε μια μεγάλη διοργάνωση ευρωπαϊκή. Είναι δηλαδή κάτι που πρωτόγνωρο. Δεν το συναντιόμαστε εδώ με φίλους και γνωστούς που τόσα χρόνια πηγαίναμε στα γήπεδα και βλέπουμε πλέον, αναρωτιόμαστε αν αυτό που ζούμε είναι πραγματικότητα. Όμως είναι πραγματικότητα και αισιοδοξούμε ότι θα πάνε και όλα καλά σήμερα.
0: Μας περιγράφεις νομίζω πραγματικά εξαιρετικά την εικόνα που βιώνει ο κόσμος του Όφη, και πριν ο συνάδελφος ο Γιάννης Τσαΐνης που είναι εκεί κοντά σου μας είπε ότι βλέπω, λέει, περπατάω, λέει, στο Ρεν και βλέπω κριτικές φάτσες, ηρακλειώτικες φάτσες. Βλέπω, λέει, φιλάθλους του Όφη, και είναι μια φανταστική εικόνα όλο αυτό.
1: Συνθήματα στις κεντρικές πλατείες, παρέες ομιλητών σε διάφορα στέκια της πόλης, και χθες το βράδυ. Φτάσαμε με σημεράκι εχθές η αποστολή, επομένως αυτές οι 24 ώρες μέχρι σήμερα είναι μια ωραία εμπειρία, μια μοναδική εμπειρία, και εύχομαι να έχουν τη δυνατότητα να το ζήσουν και άλλοι πολλοί φίλοι μας που δεν κατάφεραν να έρθουν σε αυτό το παιχνίδι, αλλά προετοιμάζουν και προγραμματίζουν, από ό,τι μαθαίνω, μαζικές αποβάσεις στα επόμενα παιχνίδια.
0: Λέει, και έχει και ωραία ταξίδια, έχει το στη Ρουμανία, έχει στο Γκράτς.
1: Και εμείς έχουμε και τη δυνατότητα να πω και κάτι που αφορά έτσι και την ιδιότητά μου ως αυτοδιοικητικού και ως δήμαρχος του Μαλεβιζίου, να πω ότι έχουμε την ευκαιρία να δούμε και πόλεις, όχι μεγάλα αστικά κέντρα. Το Ρεν δεν είναι μια μεγάλη πόλη της Γαλλίας, αλλά είναι μια πόλη οργανωμένη, με υποδομές, με κοινόχρηστους χώρους, με τη δυνατότητα να περπατήσεις στην πόλη με ασφάλεια, και να πάρουμε, αν θέλεις, μερικά καλά παραδείγματα να τα υιοθετήσουμε και εμείς στις δικές μας περιοχές, γιατί νομίζω ότι πρέπει και αυτά τα ταξίδια να τα αντιμετωπίζουμε τουλάχιστον όχι μόνο ως μια βόλτα για να δούμε την ομάδα μας, αλλά για να πάρουμε και κάποιες ιδέες για να τις φέρουμε και πίσω στις πόλεις μας.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε. Όντως, γιατί είναι όμορφες πόλεις, από ό,τι μου περιέγραψαν και οι άνθρωποι που έχω μιλήσει, μια πάρα πολύ όμορφη ήρεμη πόλη, η πόλη του Ρένα, αλλά και ένα πολύ ωραίο γήπεδο, Δήμαρχε.
1: Δεν έχουμε πάει ακόμα εμείς στο γήπεδο. Δεν έχεις πάει ακόμα. Οι πληροφορίες όσων έχουν πάει, δηλαδή κυρίως των συναδέλφων σας, των δημοσιογράφων που νομίζω πήγαν εχθές, μας έχουν μεταφέρει μια εικόνα ενός γηπέδου καταπληκτικού ποδοσφαιρικού γηπέδου, όπως αυτό που θα θέλαμε να έχουμε και εμείς βέβαια στο Ηράκλειο για τον Όφημα.
0: Αυτό, γι' αυτό σε ρώτησα, γι' αυτό έκανα αυτή την αναφορά. Κάνεις μια πρόβλεψη για το βράδυ, τι βλέπεις, αγαπητέ Δημάρχε?
1: Τώρα, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορεί να γίνουν προβλέψεις για παιχνίδια. Εγώ θα πω ότι το feeling, ας πούμε, το ένστικτο το δικό μου είναι ότι μπορούμε να γυρίσουμε την νίκη.
0: Μπράβο. Το ευχόμαστε ολόψυχα, Δήμαρχε. Μακάρι να είσαι το γούρι να μας φέρεις το διπλό το βράδυ. Και έχετε και ταξίδι όλη νύχτα.
1: Ναι, είναι ταξίδι μετά το τέλος παιχνιδιού.
0: Το ταξίδι. Εύχομαι να μας φέρεις το διπλό. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό παιχνίδι. Καλό παιχνίδι. Καλή απόλαυση. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μενελομποκή από το ΡΕΝ της Γαλλίας. Άνθρωποι που βρίσκονται εκεί στη Γαλλία μας μεταφέρουν έτσι τις εντυπώσεις τους. Και απολαμβάνουν βέβαια. Σας έχω πει ότι το ποδόσφαιρο είναι εκδρομές. Αυτή είναι η υγεία του ποδοσφαίρου. Όταν το βλέπεις βέβαια με καθαρά μάτια και χωρίς ανοησίες. Το ποδόσφαιρο είναι εκδρομές, είναι παρέες με τους φίλους. Είναι τέτοια όμορφα ταξίδια παρότι υπάρχουν ταλαιπωρίες. Νομίζω ότι το ζητούμενο είναι αυτό ακριβώς που μας μετέφεραν οι δύο καλοί φίλοι που συζητήσαμε. Τώρα ο Γιάννης ο Ραψομανίκης εδώ το μεσημέρι μου λέει κάνε μια πρόβλεψη για το βράδυ. Εγώ δεν μπορώ να προβλέψω ότι θα χάσει Όφη, αυτό είναι γνωστό, δηλαδή μου πάει η καρδιά ρε παιδί μου και να το πιστεύω ας πούμε ακόμα δεν μπορώ να το πω. Τουλάχιστον δημόσια, άλλο τώρα μπορεί να κάνουμε εδώ μια κουβέντα μεταξύ μας. Αλλά το είπα για 1-1 ότι το σημείωσες Αντώνη Τσαπίνο. 1-1 του είπα για σήμερα. Τώρα λέει ο δήμαρχος ο Μενέλαος ο Μποκέας να φέρουμε λέει το διπλό. Ο καθένας παίρνει ό,τι νομίζει. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε, θα επιχειρήσουμε και άλλες συνδέσεις, ενώ έχουμε και τις δηλώσεις βέβαια του Χρήστου Κόντι για την αναμέτρηση με τη ΡΕΝ.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
6: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
7: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά απόψε για την ομάδα του Όφη. Πάντα να έχουμε τέτοια πράγματα να σχολιάζουμε. Μεγάλες αναμετρήσεις, ποδοσφαιρικές γιορτές, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Αυτά τα οποία μας μεταφέρουν οι καλοί φίλοι που μας κάνουν την τιμή και μιλάμε από την Γαλλία, από το Ρεν που βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι μας μεταφέρουν πραγματικά την εικόνα που επικρατεί και σε αυτούς, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους που βρίσκονται εκεί κοντά στην αποστολή του Όφη. Πάμε για μία ακόμη φορά στο Ρεν. Μας περιμένει ένας καλός φίλος, ο μιλήτης μεγάλος και αυτός, μεγάλος οφίτζης, ο νομικός, ο Αλέξης Μαυροκουκουλάκης. Αλέξη μου, πώς είσαι?
1: Γεια σου Γιώργο, μια χαρά, εδώ είναι καλοκαίρι.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες μας, γιατί αυτό το στοιχείο δεν μας το μετέφερε. Ο Τσαΐνης μου είπε πριν για ομίχλη, ότι είχε νωρίτερα.
1: Ομίχλη είχε το πρωί, από τις 11 και μετά είναι, λες και είμαστε στο Ηράκλειο μέσα Ιουλίου.
0: Έλα, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, έχει 25 βαθμούς, είναι φανταστικά.
0: Μάλιστα. Πώς περνάτε εκεί, έχετε παρέα, ωραία. Είστε μεγάλη παρέα.
1: Είμαστε καμιά 500 πρέπει να είμαστε.
0: 500 άτομα συνολικά, λες, οι φίλαθλοι Όφη.
1: Ναι, συναντάμε κόσμο, ξέρεις, εδώ στο κέντρο που κυκλοφορούμε όλοι. Συναντιόμαστε, ανταλλάσσουμε απόψεις. Αγχωμένοι λίγο σήμερα, αλλά εντάξει.
0: Αλέξη μου, γιατί αγχωμένοι? Αυτό που ζει η ομάδα του Όφη νομίζω ότι είναι μοναδικό, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Νομίζω ότι...
1: Ακριβώς γι' αυτό Γιώργο, γιατί επειδή θέλουμε να πάμε και παρακάτω, γι' αυτό είμαστε αγχωμένοι. Άμα το κάναμε μόνο για τη συμμετοχή, δεν θα μας ένοιαζε.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς η ομάδα μετά την Κομιρχάνη μας άνοιξε την όρεξη. Οπότε θέλουμε αποτέλεσμα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Μετά από αυτό που έκανε με τη Χόφενχάιμ, άνοιξε την όρεξη σε όλο τον κόσμο. Πώς είναι. Ναι, σ' ακούω.
1: Ακούω, πες μου.
0: Πώς είναι έτσι το κλίμα, πώς βλέπεις εκεί τους οφιτζίδες εκεί στη Ρεν, στους δρόμους? Για μεταφέρε μας έτσι λίγο το κλίμα.
1: Εντάξει, γεμάτο κόσμο. Τραγουδούσαμε πριν κάτι συνθήματα. Γυρίζουμε την πόλη γύρω-γύρω. Εμείς πήγαμε το πρωί στο γήπεδο, στην μπουτίκ. Προς απογοήτευσή μας δεν είχαν βγάλει οι Γάλλοι κάτι για το σημερινό αγώνα. Οπότε θα προμηθευτούμε τα αναμνηστικά από τη δική μας την μπουτίκ.
0: Mm-hmm.
1: Και περιμένουμε τώρα να μαζευτούμε σε λίγο, να πάμε στο σημείο συνάντησης.
0: Α, εσείς πήγατε στην μπουτίκ για να πάρετε αυτά τα κασκόλα, ας πούμε, που βγάζουν,
1: σωστά,
0: που είναι και οι δύο ομάδες κτλ. Αλλά δεν είχαν βγάλει οι Γάλλοι.
1: Αυτοί έχουν συνηθίσει μάλλον τα ευρωπαϊκά, κατάλαβες, και γι' αυτό ίσως.
0: Ναι.

0: φτάνεις και μπαίνεις λίγο μέσα και λες τέτοιο γήπεδο θέλω ρε παιδί μου, στο δικό μας μέγεθος.
1: Ναι. Τι λέει ο κόσμος, Αλέξη, εκεί για το παιχνίδι? Ποια έτσι υπάρχει αισιοδοξία? Τι λέει ο κόσμος?
0: Κοίταξε να δεις, οι περισσότεροι, γι' αυτό είμαστε και εδώ, είμαστε αισιόδοξοι. Άλλοι λένε για διπλό, άλλοι λένε για χ. Δεν νομίζω κανείς να αρκεστεί στην καλή εμφάνιση. Όλοι θέλουμε το αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό περιμένουμε.
1: Για ήττα δεν λέει κανένας. Ε. Ο δήμαρχος ο Μποκέας πριν είπε για διπλό πάντως. Εδώ στο...
0: εγώ θα πω στην αρχή.
1: Εσύ έχεις δώσει χ.
0: Ηρωικό χ.
1: Χ είπα και εγώ σε μια πρόβλεψη που με βάλανε εδώ
0: και
1: να κάνω.
0: Και είναι και πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ καλό. Εννοείται, γιατί έχεις κάνει και την νίκη επί της Χόφενχάιμ.
0: Το αγοράζω πριν το μάτσα. Άμα μου πούνε τώρα θα τελειώσει χ και δεν παίζεται καθόλου, θα πω ναι.
1: Είπα πριν, Αλέξη, ότι το ποδόσφαιρο είναι αυτό το πράγμα. Είναι οι εκδρομές, είναι η υγεία, είναι οι παρέες των φιλάθλων, αυτοί που τουλάχιστον θέλουν να το βλέπουν έτσι το ποδόσφαιρο. Αλλά θα ήθελα και τη δική σου γνώμη πάνω σε αυτό.
0: Κοίταξε να δεις. Εδώ πέρα κυκλοφορούμε όλοι με φανέλες. Δεν μας έχει πει κανείς το παραμικρό. Ίσα ίσα μας κάνουν καζούρα, ξέρεις, άμα και εγώ το βράδυ στο γήπεδο θα σας κερδίσουμε. Αυτό είναι ωραίο πράγμα. Ρε,
1: πάρα πολύ ωραίο.
0: Δυστυχώς δεν το έχουμε αυτό. Δεν έχουμε τέτοια παιδεία όπως έχουν αυτοί οι λαοί. Εντάξει, έχουν συνηθίσει τις μετακινήσεις άλλων χωρών, εθνικοτήτων, τις έχουν πιο συχνές. Εμείς τώρα που δεν το έχουμε ξαναζήσει, μας φαίνεται περίεργο, αλλά είναι το υγιές, ξέρεις, είναι το απόλυτα λογικό.
1: Ναι. Σαν ένας παλιός φίλαθλος του ΟΦΗ που είσαι,
0: ναι,
1: τι σημαίνει για σένα αυτό που η ομάδα ζει αυτή τη στιγμή?
0: Γιώργο, είναι η δεύτερη χρυσή μας εποχή. Είναι η δεύτερη χρυσή μας εποχή μετά τον Ευγένιο και αυτά που έκανε ο Ευγένιος. Και το μόνο που θέλω είναι η συνέχεια, να σου πω την αλήθεια. Θέλω να έχουμε συνέχεια. Είτε αυτό θα είναι μέσω του κυπέλου, είτε αυτό θα είναι μέσω του πρωταθλήματος. Θέλω η ομάδα αυτό να το κάνει, αν δεν μπορεί κάθε χρόνο, να το κάνει ένα δεύτερη χρονιά. Να καθιερωθούμε πλέον όπως πρέπει με βάση το μέγεθος της ομάδας.
1: Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό παιχνίδι. Καλό παιχνίδι απόψε. Καλά να περάσετε, να το απολαύσετε.
0: Και
1: χαιρετίσματα σε όλη την παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αλέξη Μαυροκουκουλάκη, ένας από τους γνωστούς νομικούς του Ηρακλείου, φιλαθλός του ΟΦΗ και αυτός εκεί στη Γαλλία. Στη μάχη την απόψινη.

Λοιπόν, η δική μου ενημέρωση για την ενδεκάδα του Κόντι απόψε το βράδυ. Μας παίρνουν τώρα κάποιοι φίλοι από τη Γαλλία, θα τους βγάλουμε σε λίγα λεπτά για να μιλήσουμε. Είναι κάποιοι άνθρωποι, μάλιστα και ένας που μένει στο Παρίσι, μένει μόνιμα στο Παρίσι, μια μεγάλη παρέα που ταξιδεύουν για να πάνε στο Ρεν, και ένας ακόμη φίλος που προσγειώθηκαν τώρα στο Παρίσι και πηγαίνουν για τη Ρεν, από ό,τι μας είπε και ο Γιάννης ο Τσαΐνης νωρίτερα, περίπου μια μισή ώρα θα προλάβουν άνετα, θα είναι και πολύ νωρίτερα στο γήπεδο απ' έξω να κάνουν την καζούρα τους, ας πούμε, πριν μπουν μέσα για το παιχνίδι. Είναι 10 η ώρα το βράδυ.

το παιχνίδι. Λοιπόν, η δική μου η ενημέρωση για την ενδεκάδα του Όφη απόψε είναι με Χριστογιώργο κάτω από τα goalpost, στο δεξί άκρο τον Ντίκμαν, στο αριστερό άκρο τον Αθανασίου, τριάδα στην άμυνα Πούγκουρας Κοστούλας, παίζεται μια θέση μεταξύ Κρις Μανίτς και Νικολάου, μεσαία γραμμή Μπουχαλάκης Ανδρούτσος και στην επίθεση Κόνδρο στην κορφή, δεξιά Φούντας και αριστερά Αϊτόρ. Αυτό τουλάχιστον λέει η δική μου πληροφόρηση, η ενημέρωση που έχω για τα πλάνα του Χρήστου Κόντι σε ό,τι αφορά το απόψινό παιχνίδι με τη Ρεν στις 10 το βράδυ.

0: Είναι πραγματικά πολύ όμορφες οι στιγμές και οι φωτογραφίες που μας στέλνουν εδώ καλοί φίλοι από το Ρεν, από τους κεντρικούς δρόμους του Ρεν, το αντάμωμα φιλάθλων του Όφη, οι αγκαλιές μεταξύ τους και αυτή η εικόνα, ας πούμε, που είναι πραγματικά εξαιρετική, είναι πραγματικά φανταστική. Θα έχει μια μεγάλη κερκίδα Όφη απόψε, μεγάλη με την έννοια, δεν είναι εύκολο να μετακινηθούν από το Ηράκλειο στη Γαλλία 500 άνθρωποι. Θα είναι βέβαια το γήπεδο γεμάτο από τους Γάλλους, 30.000 κόσμο. Πάμε πάλι στη Γαλλία. Για πάμε, μας περιμένει ο κύριος Μανώλης Γιαννουδής. Αν έχω καλή ενημέρωση, κύριε Γιαννουδή, μένετε μόνιμα στο Παρίσι. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Ναι, ναι, γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, ναι, μένω Παρίσι, η Γαλλία εδώ και 9 χρόνια.
0: Εσείς είστε κριτικός δικός μας?
1: Είμαι από Ρέθυμνο, ναι, αλλά είμαι Γαλλία εδώ και 9 χρόνια.
0: Μάλιστα, και είστε γιατρός στο επάγγελμα? Εσείς είστε ο γιατρός, είστε γιατρός στο επάγγελμα? Σας ακούω, χάνετε λίγο το σήμα. Ναι, τώρα σας ακούω. Είστε γιατρός, λέω, στο επάγγελμα, αυτό που με έχουν ενημερώσει? Γιατί έχουμε και για κάποιον γιατρό ο οποίος θέλει να συμμετάσχει εδώ στη συζήτησή μας. Κύριε Γιαννουδή, μας ακούτε?
1: Ναι, τώρα σας ακούω. Εγώ σας ακούω μια χαρά.
0: Σας ακούω. Για πείτε μας, εσείς πού βρίσκεστε τώρα? Έχετε φτάσει στη...
1: Τώρα είμαστε στο Λεμάν, σε μια πόλη, είναι μια μισή ώρα από το Ρεν και σε μια μισή ώρα θα είμαστε στο Ρεν.
0: Πώς είστε στην παρέα?
1: Είμαι εγώ, ο αδερφός μου και ακόμα δύο φίλοι. Ο ένας έχει έρθει από Ελβετία, ο αδερφός μου από Ηράκλειο και ο άλλος φίλος από Ρέθυμνο.
0: Όλοι φίλαθλοι του Όφη?
1: Όχι φίλαθλοι, οπαδοί του Όφη.
0: Οπαδοί του Όφη.
1: Οπαδοί του Όφη.
0: Και πηγαίνετε για να πανηγυρίσετε το μεγάλο διπλό, ε?
1: Εντάξει, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι πολύ αισιόδοξη για σήμερα.
0: Α, ναι, για πείτε
1: μας. Αλλά πάμε και στη Σόφια ήμασταν. Ναι. Ακολουθούμε την ομάδα. Αν μπορέσουμε κάτι να πάρουμε σήμερα, καλό θα είναι, αλλά είναι πολύ δύσκολο το μάτς.
0: Εσείς τώρα μένετε στη Γαλλία, μένετε στο Παρίσι, οπότε έχετε και μια εικόνα για τη Ρεν, σαν ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχω δει τη Ρεν πολλές φορές. Έχω πάει και στο γήπεδο της Ρεν, είχα πάει και στο Ρεν Παλαθηναϊκός.
0: Ναι, ναι.
1: Με τους οπαδούς της Ρεν, βέβαια. Ναι, είμαι ξεκάθαρος αυτό. Με τους οπαδούς της Ρεν. Όχι με τους οπαδούς, αλλά πανηγύρισα τα 3 γκολ της Ρεν.
0: Για πείτε μας για τη Ρεν, τι εικόνα έχετε?
1: Η Ρεν ομάδα είναι τυπική γαλλική ομάδα, έχει πολύ γρήγορους παίχτες. Από ό,τι είδα θα έχει μάλλον και πολλούς βασικούς παίχτες.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ πίστευα ότι όπως πολλές γαλλικές ομάδες έβαζε αρκετούς αναπληρωματικούς. Αλλά θα έχει, πιστεύω, πολλούς βασικούς, έχει καλή έδρα.
0: Ναι.
1: Αν καταφέρουμε να κρατήσουμε, πιστεύω, τα πρώτα 20-30 λεπτά, κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά είναι σίγουρα δύσκολα, γιατί εδώ έχει πάει ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, δεν έχουν πάρει ποτέ διπλό στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Μακάρι να πάρουμε εμείς.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Γιαννουδή. Εσείς τώρα όλο αυτό πώς το ζείτε? Μας είπατε πήγατε και στη Σόφια. Πώς ζείτε, πώς ζείτε αυτή, ας πούμε, την εποχή που ζει ο Όφη σήμερα, με τη δική σας, από τη δική σας την πλευρά, αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, την παρουσία του στην Ευρώπη?
1: Για μένα είναι η καλύτερη περίοδος στην ιστορία του. Εντάξει, είμαι 33 χρονών, δεν είμαι και παλαιότερο, έχω ζήσει τις εποχές του Γκιάρα και το Κύπρο το 87.
0: Ναι, δεν έχετε ζήσει την πρώτη είναι εποχή.
1: Ναι, πιστεύω για μένα είναι η καλύτερη εποχή. Δύο τίτλους, όχι, δεν έχει πάρει ποτέ δύο τίτλους σε τόσους λίγους μήνες, να πάρει δύο τίτλους. Και επειδή ήμασταν και από αυτούς που ακολουθούν την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, τώρα μας φαίνεται απίστευτο αυτό. Να ταξιδεύουμε με ευρωπαϊκούς αγώνες του Όφη. Εμείς είχαμε ζήσει να πηγαίνουμε στον Ιάλισο, στα Ζωνιανά, να χάνουμε το Ζωνιανά 1-0. Στον Ιάλισο να πηγαίνουμε 1-1, να πηγαίνουμε στην Γλυφάδα, σε τέτοια μάτς.
0: Και
1: τώρα είναι όνειρο.
0: Και τώρα 10 χρόνια μετά η ομάδα παίζει στους ομίλους του Europa League.
1: Ναι, είναι απίστευτο για τον Όφη. Εγώ να σου πω, να δεν περίμενα ποτέ. Εγώ είμαι οπαδός του Όφη 20 χρόνια τώρα. Δεν περίμενα ποτέ να παίζουμε ευρωπαϊκό μάτς στη Γαλλία, να παίζουμε τόσα ευρωπαϊκά μάτς σε ομίλο Europa League.
0: Οπότε εσείς δεν είστε και πολύ αισιόδοξος για απόψε, ε?
1: Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, αλλά δεν λέω ότι μπορεί κάτι να πάρουμε. Αλλά εντάξει, παίζουμε στη Γαλλία, δεν θα είναι εύκολο το μάτς, η ομάδα η Ρεν είναι καλή.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να πάρουμε είναι καλό. Γιατί για μένα όφη έχει μάτς που μπορεί να πάρει αποτελέσματα. Ναι. Δηλαδή για μένα στο μυαλό μου το μάτς με τη Ρεν, με τη Λεβερκούζα και την Μπενφίκα δεν είναι τρία μάτς που μπορεί εύκολα όφη να πάρει κάτι. Μακάρι να πάρουμε κάτι. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν μάτς με την Περσέβα, με την Άντερλεχτ μέσα, με την Λεχ Πόσναν, ακόμα και με την Γκρατς έξω, που αυτά τα τέσσερα μάτς μπορούμε να διοικήσουμε πολύ πιο εύκολα από τα τρία με Ρεν, Λεβερκούζεν και Μπενφίκα.
0: Η παρέα τι λέει τον γκάλοπ της παρέας? Συμφωνούν μαζί σας ή υπάρχουν
1: και... Πιστεύω οι περισσότεροι είναι κοντά στο δικό μου, ίσως άντε να πάρουμε κάποιο χ.
0: Πάντως...
1: Δεν νομίζω ότι κάποιος πιστεύει για διπλό, αλλά μακάρι.
0: Πάντως στη ΡΕΝ, γιατί έχουμε κάνει πολλές συνδέσεις με την ΡΕΝ κατά τη διάρκεια της εκπομπής, υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Έχουν καταφθάσει και φίλαθλοι του Όφη, εκτός από αυτός που ήταν από χθες, όπως και εσείς τώρα που πηγαίνετε καλή ώρα αυτή τη στιγμή. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα εκεί στην περιοχή της ΡΕΝ, λίγες ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Καλέ μου φίλε, σας εύχομαι να φτάσετε στον προορισμό σας με ασφάλεια. Με ασφάλεια, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό παιχνίδι, εύχομαι. Καλή απόλαυση. Ευχαριστώ τον κύριο Γιαννουδή. Μανώλης Γιαννουδής, Ρεθυμνιώτης. Μένει στο Παρίσι. Νομίζω είναι γιατρός, δεν μας άκουσε. Μένει στο Παρίσι. Ο άνθρωπος είχε πάει και στη Σόφια. Τώρα πηγαίνει στο Ρεν. Καλά, είναι κοντά σε αυτούς. Εδώ πήγε στη Σόφια, εδώ πήγαινε δίπλα από το Παρίσι για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση. Αυτός ξέρει και την εικόνα, ας πούμε, που έχει, φρέσκια εικόνα από την γαλλική ομάδα, από την πορεία της στο πρωτάθλημα της χώρας, πρώτη σε επίθεση, δεύτερη στη βαθμολογία. Είναι όντως μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά ο καθρέπτης είναι το βράδυ στο γήπεδο. Εκεί μέσα θα δούμε την αλήθεια.

Θα συνεχίσουμε και με κάποιες άλλες συνδέσεις. Ηρακλειώτες ή κρητικοί, εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι που βρίσκονται στη Γαλλία για να συμπαρασταθούν στην ομάδα του Όφη στην απόψινη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεν. 10 το βράδυ, θυμίζω, το μεγάλο παιχνίδι.

Σημείο λέει συνάντηση, ενημερώνει η ομάδα του Όφη τους φιλάθλους που βρίσκονται στη Ρεν, το Μολ Φρανσουά Μιτεράν. Οπότε ξέρουν ότι 6.30 ώρα από εκεί με συνοδεία αστυνομίας θα πάνε στο γήπεδο, περιπάτημα περίπου 23 λεπτά, ενημερώνει η ομάδα του Όφη, και καλά κάνει. Το κόσμο που βρίσκεται στο Ρεν, βλέπετε τώρα άνθρωποι είναι ακόμα καθοδόν, ας πούμε, ότι το σημείο, το ραντεβού που δίνουν πριν την άναρξη του παιχνιδιού, 6.30 ώρα, στο Μολ εκεί Φρανσουά Μιτεράν, για να πάνε με συνοδεία αστυνομίας στο γήπεδο. Έχει δώσει και ένα σχετικό γράφημα η ομάδα του Όφη, και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό βέβαια, για το πώς θα βρεθούν εκεί στο Ροαζόν Πάρκ, το γήπεδο της Ρεν. Οι θύρες του γήπεδου ανοίγουν 7.30 ώρα Γαλλίας για την αναμέτρηση. Λέει και κάτι σημαντικό στην ανακοίνωση που έχει βγάλει ο Όφη, ότι και το λέμε τώρα για τους φίλους που μπορεί να μας ακούν, να έχουν ανθρώπους που έχουν μεταβεί στη Γαλλία, να τους ενημερώσουν ότι αν κάποιος φιλάθλος που έχει κάνει αγορά εισιτηρίου δεν έχει λάβει το εισιτήριό του, θα υπάρχει ένα help desk, ένα ειδικό γραφείο έξω από το γήπεδο στη θύρα 14 που θα φιλοξενηθούν οι φιλάθλοι του Όφη. Παραλαμβάνω, στη θύρα 14, για να εξυπηρετήσει τους φιλάθλους για κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής που πάντα μπορεί να υπάρξει, για να μπουν στο γήπεδο και να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Αναφέρομαι τώρα εδώ βέβαια σε φιλάθλους που έχουν αγοράσει το εισιτήριό τους, απλά δεν τους έχει έρθει το email, έτσι, δεν τους έχει έρθει το εισιτήριο στο κινητό τους για να μπορέσουν να μπουν στο γήπεδο απόψε το βράδυ. Στη θύρα 14 θα υπάρχει ένα κιόσκι από την ομάδα του Όφη για να εξυπηρετήσει όποιον φίλαθλο και αν έχει κάποιο πρόβλημα.

Οι Γάλλοι περιμένουν απόψε 30.000. Περιμένουν ένα γεμάτο γήπεδο. Αυτό τουλάχιστον μεταφέρουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει απόψε το βράδυ. Αλλά περιμένουν ένα κατάμεστο γήπεδο απέναντι στον Όφη. Ξέρετε και αυτοί, και για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Είπε πριν ο καλός φίλος ότι μήπως έβαζε αναπληρωματικούς, δηλαδή να κάνει rotation, γιατί έχουν και το γαλλικό πρωτάθλημα. Αλλά τι να κάνει rotation. Αυτοί φέρανε χ στο πρώτο παιχνίδι με τη Sturm Graz. Παίζουν στο γήπεδό του, οπότε θέλουν οπωσδήποτε να κερδίσουν το παιχνίδι με τον Όφη. Το είπε ξεκάθαρα ο προπονητής τους. Θα σχολιάσουμε μετά κάποιες από τις αναφορές του προπονητή της Ρεν. Αυτοί θέλουν με μανία να κερδίσουν απόψε το παιχνίδι, γιατί διαφορετικά βρίσκονται από την αρχή σε μια δύσκολη θέση στην βαθμολογική κατάταξη, με μόλις ένα βαθμό που έχουν αυτή τη στιγμή. Θα κάνουμε την απαραίτητη διακοπή μας για το δελτίο ειδήσεων στις 4. Θα συνεχίσουμε, πιστεύω, και με κάποιες άλλες συνδέσεις. Ήδη μας παίρνουν κάποιοι φίλαθλοι του Όφη που θέλουν να πούνε και αυτή την άποψή τους για το απόψινό παιχνίδι με τη Ρεν και για αυτό που ζει γενικά η ομάδα του Όφη, που είναι κάτι ξεχωριστό, αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα ευρωπαϊκά ταξίδια. Λοιπόν, έχουμε τη διακοπή μας, δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, έχουμε και δηλώσεις Χρήστου Κόντι, Γιώργου Κανελόπουλου, τα δύο πρόσωπα που ήταν στη συνέντευξη τύπου, και θα σχολιάσω και τις δηλώσεις του προπονητή της Ρεν. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό σας απόγευμα. Είναι η σύντομη ενημέρωσή σας από το Creta One 102,3. Συνεχίζεται η πίεση από τις αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις στην Ιερά Πέτρα. Την ανησυχία για την κατάσταση και την δυσκολία να ανταποκριθούν στις ανάγκες εξέφρασε στο Creta One 102,3 ο Δήμαρχος Ιερά Πέτρας Μανώλης Φραγκούλης. Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδης στους Αθανάτους. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις από τους κατοίκους. Εξετάζεται η προσφυγή στη δικαιοσύνη, όπως ανέφερε στο Creta One 102,3 η δικηγόρος των κατοίκων Χρύσα Καλέργη. Την πρόταση κατοίκων των Αθανάτων να φιλοξενηθούν προσωρινά οι μετανάστες που φτάνουν στην Κρήτη στις νέες φυλακές της Νεάπολης αντί στη δομή που σχεδιάζεται στην περιοχή τους, αποκάλυψε μιλώντας στο Creta One 102,3 ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Φραγκίσκος Παρασύρης. Σε απόγνωση οι αγρότες στο οροπέδιο Λασιθίου εν ώψη νέου κύματος κακοκαιρίας. Σε λίμνη μετατράπηκε ξανά ο κάμπος. Κατέρευσε τμήμα του παλιού πολεμικού μουσείου στο κέντρο των Χανίων. Με τη συνδρομή ντρόουν οι έρευνες της 3ης ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Συνελήφθησαν 3 μαϊμού υπάλληλοι του ΔΔΕ για απάτες άνω των 22.000 ευρώ. Έπειθαν τα θύματα να αφήνουν χρήματα και κοσμήματα έξω από τα σπίτια τους. Ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τις τιμές εκκίνησης να εκτιμώνται κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Βροχερός ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν έως 9 μποφόρ. Χάος στην Αλβανία από τις διαδηλώσεις. Πέταξαν πέτρες στη Βουλή και σε Υπουργεία. Έβαλαν φωτιές σε κάδους. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει.
11: Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
12: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
13: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ στο ραδιόφωνο του Κράτα One 102,3. Στο μικρόφωνο Γιώργος Κορτσιδάκης, Αντώνης Τσαπίνος μαζί μου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. One Life, One Sports. Συνεχίζουμε με ρεπορτάζ του Όφη για το απόψινό παιχνίδι με τη Ρεν στη Γαλλία.

0: ακούμε αμέσως τώρα δηλώσεις του Χρήστου Κόντι, δηλώσεις που έγιναν στη συνέντευξη τύπου χθες, πριν την προπόνηση του Όφη, και προηγηθεί η συνέντευξη τύπου και μετά έγινε η προπόνηση στο γήπεδο που θα διεξαχθεί απόψε το παιχνίδι. Ο Χρήστος Κόντις, ο οποίος νομίζω ήταν ρεαλιστής στις αναφορές του, και εγώ αυτή η ατάκα του ότι κοιτάξτε, λέει, ρε παιδιά, έχει και η ΡΕΝ τις αδυναμίες της, όπως κάθε ομάδα, και εκεί θα ποντάρουμε κι εμείς. Είπε και κάτι επίσης που μου άρεσε, θα το ακούσετε ενδεχομένως εδώ στο ηχητικό. Μάλλον, λέει, θα μας βασανίσει όταν έχει την μπάλα, γιατί έχει πολύ καλούς χειριστές, αλλά θα προσπαθήσουμε, λέει, να τη βασανίσουμε κι εμείς όταν έχουμε κι εμείς την μπάλα. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή του ΟΦΗ.
1: Καταρχήν, έχω πει ότι είμαστε μια φιλόδοξη ομάδα. Και όταν είσαι φιλόδοξος και έχεις μπει σε μια τέτοια διοργάνωση, θα πρέπει πάντα να κοιτάς το επόμενο παιχνίδι σαν μια νέα πρόκληση για να πετύχεις κάτι πάλι σπουδαίο. Γιατί για μας, οτιδήποτε κάνουμε σε αυτή τη διοργάνωση, θεωρώ ότι είναι σπουδαίο, ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο, ότι σε εξελίσσει, σε μεγαλώνει, άρα έχουμε αύριο να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία, μια ομάδα με παραδοσιακά, ομάδα ακαδημιών που βγάζει παίχτες, μια ομάδα που έχει και ευρωπαϊκές εμπειρίες πάρα πολλές, άρα είναι ένα επίσης πολύ απαιτητικό παιχνίδι και εμείς έτσι το αντιμετωπίζουμε, με σεβασμό αλλά με τη φιλοδοξία του να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι και να είμαστε αγωνιστικοί απέναντι στη ΡΕΝ. Πιθανώς ο αντίπαλος έχει κάνει μια πολύ καλή ανάλυση της ομάδας μας. Προφανώς είμαστε μια ομάδα που προερχόμαστε από 3 επιτυχή αποτελέσματα στην Ευρώπη. Άρα είμαι σίγουρος ότι η προσοχή τους θα είναι πάνω μας, αλλά δεν πάβει να παίζουμε, όπως είπα και πριν, μια πολύ καλή ομάδα που παίζει την έδρα της, που θα παίξει το δικό της ποδόσφαιρο, που θα είναι ανταγωνιστική, που θα βγάλει αυτή την ποδοσφαιρική ταυτότητα που έχει σαν ομάδα, μια παραδοσιακή ομάδα του γαλλικού ποδοσφαίρου. Και εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει με τον ίδιο σεβασμό αλλά και με την ίδια προσήλωση να παίξουμε ένα παιχνίδι που ξέρουμε πόσο δύσκολο θα είναι και να προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στη δεύτερη αγωνιστική του League Phase. Νομίζω κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, έχει μια διαφορετική τακτική προσέγγιση με την έννοια το πώς παίζει ο αντίπαλος. Εμείς όμως σαν ομάδα έχουμε αποδείξει τους τελευταίους μήνες ότι έχουμε μια ποδοσφαιρική ταυτότητα, μια ποδοσφαιρική φιλοσοφία, μια αγωνιστική ταυτότητα. Και με αυτήν πορευόμαστε, αυτή μας έχει φέρει ως εδώ, άρα εμείς από τη δικιά μας την πλευρά δεν θα αλλάξουμε πάρα πολλά στον τρόπο παιχνιδιού μας, θα παίξουμε το δικό μας παιχνίδι με τις δικές μας αρχές, πάντα αντιλαμβανόμενος ότι παίζουμε μια ομάδα που έχει κάποια δυνατά σημεία που θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι αυτή είναι η προσέγγιση μας σε τέτοια παιχνίδια, αυτός είναι ο τρόπος μας και περιμένω θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι από πλευράς εντάσεων και τρεξιμάτων στο παιχνίδι, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει έτσι, και πολύ επιθετικό ρόλο και είναι μια ομάδα που πρεσάρει και ψηλά, άρα θα έχει πολύ υψηλές εντάσεις σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Σίγουρα όλες οι ομάδες θα πω ότι έχουν αδυναμίες. Έτσι και η ΡΕΝ είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά και αυτή έχει τις αδυναμίες της. Θέλω να πιστεύω ότι τις έχουμε εντοπίσει, θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να χτυπήσουμε σε αυτές τις αδυναμίες. Και όπως είπα και πριν, θέλω να πιστεύω ότι θα κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Θα καταφέρουμε όταν έχουμε την μπάλα, όταν άλλο δεν έχουμε την μπάλα, να υποφέρουμε, γιατί είναι μια πολύ καλή ομάδα με την μπάλα στα πόδια, αλλά να την κάνουμε να υποφέρει όταν έχουμε εμείς την μπάλα στα πόδια. Άρα να την κάνουμε να τρέξει, να μας κυνηγήσει, να γυρίσουμε μέτρα πίσω με το δικό μας παιχνίδι. Άρα αυτό είναι αυτά μπορώ να πω. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε αύριο. Μπορώ να πω ότι όλοι οι μεσοπιθετικοί, Λεπόλ, Μπλάς, Ταμάρι, όλοι οι παίκτες που αγωνίζονται στο επιθετικό κομμάτι, μπορώ να παραθυμίσω και άλλους, Μαρέ, Σίντα Χαφ, που είναι πάρα πολύ έτσι, έχουν πολλή ποιότητα. Νομίζω ότι είναι παίκτες με πολύ έτσι, καλά τεχνικά χαρακτηριστικά, με ταχύτητα. Είναι παίκτες που αρέσει να παίζουν στο χώρο, να τρέχουν στο ανοιχτό γήπεδο. Παίκτες που θα αρέσει να παίζουν με την μπάλα στα πόδια και να την τρέχουν. Γενικά είναι μια ομάδα με πολύ έτσι, με επιθετικούς με πολύ έτσι, τεχνικά χαρακτηριστικά τέτοια που θα σε δυσκολέψουν. αλλά κυρίως θεωρώ ότι είναι μια ομάδα γενικά με ταλέντο, από την άμυνα μέχρι την επίθεση, που μπορεί αν την αφήσει να παίξει και τους δώσει τις δέσους χώρους να σου κάνει μεγάλη ζημιά.

0: Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, τις αναφορές του Χρήστου Κόντι για το απόψινό παιχνίδι με τη Ρεν. Έχει και αυτή τις αδυναμίες της. Το παιχνίδι του Όφη, νομίζω, με βάση την τακτική θα είναι η προσοχή στην άμυνα, όσο αυτό είναι εφικτό, γιατί από την άλλη πλευρά το επιθετικό κομμάτι είναι το μεγάλο όπλο της γαλλικής ομάδας. Σας είπα, πρώτη επίθεση στη Γαλλία. Και αυτός ο Λεπόλ που είπε τώρα και ο Κόντις, το κουβεντιάσαμε και με τους συναδέλφους τις προηγούμενες ημέρες, είναι φωτιά στην επίθεση. Πρώτο σκόρερ του γαλλικού πρωταθλήματος πέρσι. Και φέτος κλήθηκε από τον Ζινεντίν Ζιντάν στην εθνική, τον ξεκίνησε βασικό με το Βέλγιο. Δηλαδή βασικό στην εθνική Γαλλία έπαιξε, έτσι. Είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, πάνω στον οποίο θα πρέπει να πέσει το αμυντικό βάρος, και όχι μόνο, γιατί έχουν και στα φτερά αξιόλογους ποδοσφαιριστές. Έχουν τις αδυναμίες τους, ειδικά στην άμυνα, σας είπα, και θα προσπαθήσει ο Όφη να χτυπήσει και ό,τι γίνει. Ακούμε τον ποδοσφαιριστή του Όφη, Γιώργο Κανελόπουλο, σκόρερ το παιδί αυτό, με τη Χόφενχάιμ, είναι αυτός που κλείδωσε το αποτέλεσμα με την ωραία κεφαλιά του, με την Χόφενχάιμ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στην χθεσινή συνέντευξη τύπου για το σημερινό παιχνίδι με τη Ρεν.
1: Είμαστε πολύ όμορφα, εννοείται. Ξεκινήσαμε ιδανικά αυτό το ταξίδι. Προετοιμαζόμαστε πάρα πολύ και θέλουμε να συνεχίσουμε όπως ξεκινήσαμε. Με θετικά αποτελέσματα, οπότε έχουμε κάνει την προετοιμασία μας και θα δώσουμε τον καλύτερό μας αυτό για να είμαστε έτοιμοι αύριο. Για μας δεν αλλάζει τίποτα, η προετοιμασία μας είναι αυτή που πρέπει να είναι. Νιώθουμε έτοιμοι και προετοιμαζόμαστε πάρα πολύ καλά για όλα τα μάτς. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, απαιτητικό, αλλά είμαστε πάντα έτοιμοι και πνευματικά και σωματικά να τα απεξέλθουμε. Εγώ μπαίνω να δίνω τον καλύτερο μου αυτό πάντα για την ομάδα. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά αυτό κάνουμε. Αυτό μας χαρακτηρίζει, ότι παίζουμε σαν μια ομάδα, και αν είναι να το βάλω εγώ, ας είναι να το βάλω εγώ. Αν είναι να το βάλει κάποιος άλλος για να νικήσει η ομάδα, θα είναι το ιδανικό, οπότε το ίδιο κάνει.
0: Για τον γκολ τον ρώτησαν οι συνάδελφοι, δηλαδή θα ήθελα να ξαναβάλει ένα γκολ, ήρθε από τον πάγκο με τη Χόφενχάιμ και έβαλε το παιδί αυτό ένα ευρωπαϊκό γκολ απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα ευρωπαϊκή. 300 εκατομμύρια μπάτζετ οι Γερμανοί, πέμπτη στην Bundesliga, 500 τώρα η απόψινή, οι Γάλλοι, δεύτερη στην Γαλλία, στο γαλλικό πρωτάθλημα. Αυτή είναι η αντίπαλη του Όφη, είναι μεγάλη αντίπαλη, είναι μεγάλες ομάδες, μεγάλα τα μπάτζετ, αλλά αυτό όμως ήθελε και η ομάδα του Όφη, να ανεβάσει το επίπεδό της παίζοντας με αντιπάλους ποιοτικούς. Αυτό είναι το Europa League, η League Face ειδικά, το Europa League έχει ομάδες υψηλού επίπεδου. Και έρχονται οι Leverkusen 22 του μήνα εδώ στο Παγκρίτη, 800 εκατομμύρια μπάτζετ οι Γερμανοί της Leverkusen, και πάει λέγοντας.

Η ΠΑΕΟΦ μας ενημερώνει ότι πριν από λίγο υπήρξε η συνάντηση των διοικήσεων. Δεν ξέρω, παλιά γινόταν δείπνο. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει οι κανονισμοί. Θυμάμαι δηλαδή σε ευρωπαϊκά ταξίδια του ΟΦΗ. Παλιά γινόταν δείπνο την παραμονή του αγώνα. Μία διοίκηση στην άλλη, στους εκπροσώπους, σε επίπεδο διοικήσεων μιλάμε. Και γινόταν, ας πούμε, ανταλλαγή δωρών και αναμνηστικών ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τώρα εδώ έγινε μια συνάντηση από ό,τι μας μεταφέρουν. Δεν ξέρω, μπορεί να μην βόλεψε το πρόγραμμα, ποιος ξέρει. Ο γιος του Μιχάλη Μπούση, του Μάικ Μπούση, ο Δημήτρης Μπούσης, συναντήθηκε με εκπροσώπους της ΡΕΝ, αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα και φωτογραφήθηκαν στο γήπεδο σε μια όμορφη στιγμή.

Ματζέντα Sport 5, η μετάδοση τηλεοπτικά για εμάς που είμαστε πίσω στην Ελλάδα, για τους φίλους του Όφη που θέλουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι το απόψινο από το Ματζέντα Sport 5, 10 η ώρα η αναμέτρηση.

με ρωτάτε, λέει ο Φρανκέζ, ο προπονητής της Ρεν, στους Γάλλους δημοσιογράφους. Τι με ρωτάτε, λέει, για τον Όφη. Όταν κερδίζεις, λέει, 2-0, μια ομάδα όπως η Χόφενχάιμ, έχεις ήδη αποδείξει ότι μπορείς να ανταγωνιστείς σε αυτό το επίπεδο. Οπότε, λέει, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να υποτιμήσουμε τον αντίπαλο. Τι με ρωτάτε, λέει, αυτή η ομάδα εδώ κέρδισε τη Hoffenheim 2-0 στο γήπεδό της μέσα. Άρα σημαίνει ότι είναι μια ομάδα που είναι ανταγωνιστική και δεν υπάρχει κανένας λόγος υποτίμησης του αντιπάλου. Θα προσθέσω σε αυτό που λέει ο κύριος Φρανκέζ, ο γερμανός προπονητής, ότι το ένα είναι η Hoffenheim και το άλλο είναι η ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Δεν ήταν εύκολος αντίπαλος. Φαβορή ήταν η ΤΣΕΚΑ Σόφιας με 50 πρωταθλήματα Βουλγαρίας και κάθε χρόνο έξοδο στην Ευρώπη, συμμετοχή σταθερά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ Όφη έχει λίγο ξεχαστεί πάνω σε αυτό. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, τις παλιές φωτογραφίες που έχουμε από τα ευρωπαϊκά ταξίδια και έχουν αρχίσει να φθύρονται από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και τη δεκαετία του 90. Είναι πολλά τα χρόνια. Είχε απουσιάσει ο Όφη πολλά χρόνια από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ήταν βεβαίως φαβορή η ΤΣΕΚΑ Σόφιας και με μεγαλύτερο μπάτζετ από τον Όφη. Και την καθάρισε ο Όφη σαν αυγό, που λέμε. Και μέσα και έξω. Τρίμπαλο, 3-0 εδώ, 2-0 έξω, 5-0. Και πέρασε στους ομίλους του Europa League. Αυτό από μόνο του καταρχήν είναι το πρώτο μεγάλο βήμα του Όφη, που δείχνει ότι έρχομαι, επιστρέφω στον ευρωπαϊκό χάρτη, στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Γιατί ήταν και παλιά. Το θυμίζω στους νεότερους. Να, τώρα ο φίλαθλος του Όφη, 33 χρονών, λέει ο γιατρός που βγάλαμε από τη Γαλλία. Δεν έχω, λέει, ζήσει εγώ τέτοια πράγματα. Ήμουνα μικρός, δεν πρόλαβα αυτή την εποχή. Τη χρυσή εποχή, δηλαδή στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στη δεκαετία του 90. Και μετά έρχεται η Hoffenheim, 300 εκατομμύρια budget, λέγανε όλοι, πολύ δύσκολο το παιχνίδι, πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι, πάμε για μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Και μετά από ένα 15 λεπτό, έτσι ίσως 20 λεπτό στο παιχνίδι, που όντως οι Γερμανοί είχαν το μια κυριαρχία στο ξεκίνημα του αγώνα, μετά παίρνει τα ενία του παιχνιδιού Όφη, πάρε και αυτήν, πάρε και την άλλη, 2-0, άντε γεια. Έρχεται τώρα ο Γάλλος προπονητής και λέει, αυτοί κερδίσαν τη Hoffenheim 2-0, τι να υποτιμήσω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Όφη έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του στον ευρωπαϊκό χάρτη. Βγαίνει η UEFA μετά τη Hoffenheim, πρώτο θέμα στη σελίδα της UEFA η νίκη του Όφη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτά δεν γίνονται τυχαία. Δεν βάζει, δηλαδή, η UEFA δεν είναι κάποιο, ας πούμε, ελληνικό site ή δεν ξέρω κι εγώ, να κάνει αναφορά. Η επίσημη σελίδα της UEFA έχει πρώτο θέμα εκείνη τη βραδιά τη νίκη του Όφη επί της Hoffenheim, γιατί αντιμετωπίστηκε και ορθά αντιμετωπίστηκε ως μια πολύ μεγάλη έκπληξη στους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής του Europa League. Θα χρειαστεί, λέει ο Γερμανός, γιατί έχω κολλήσει με τον Γερμανό, θα χρειαστεί, λέει ο Φρανκέζ, ο Γάλλος τεχνικός, να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι μας. Πρέπει να κυκλοφορήσουμε πολύ γρήγορα την μπάλα και να δημιουργήσουμε χώρους. Πρέπει να έχουμε καλή ισορροπία στο παιχνίδι μας, γιατί ο Όφη είναι πολύ επικίνδυνος στις μεταβάσεις, όπου τώρα λέγονται μεταβάσεις, παλιά τις λέγαμε αντεπιθέσεις ή κοντραεπιθέσεις. Ο στόχος, λέει ο Φρανκέζ, είναι να κερδίσουμε. Παίζουμε στην έδρα μας και θέλουμε την πρώτη μας νίκη στη διοργάνωση. Κοιτάξτε, λέει, ο Όφη, είπε στους Γάλλους δημοσιογράφους, στο κομμάτι αυτό που ασχολήθηκαν με τον Όφη, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι, όπως σας είπα, τη συνέντευξη τύπου του προπονητή της Ρεν ήταν αυτό το πράγμα, ότι δέχεται πολλές φάσεις από τους αντιπάλους. Και προσέξτε, είναι και δεύτερη στη βαθμολογία. Καλύτερη επίθεση στην κατηγορία. Παρ' όλα αυτά, του κάνανε 10 ερωτήσεις οι Γάλλοι δημοσιογράφοι, για να βλέπουμε και τι γίνεται σε κάποιες άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Ο Όφη είναι μια ομάδα με ποδοσφαιριστές που έχουν παραστάσεις και εμπειρίες. Είναι μια όριμη ομάδα με σταθερότητα. Παίζουν το σχηματισμό 3-4-3 και ειδικά στην επίθεση έχει μια πολύ καλά δουλεμένη διάταξη
3-4-2-1. Μιλάει με απόλυτους τεχνικούς όρους, αλλά έχει απόλυτο δίκιο ο προπονητής της γαλλικής Ρεν, ο Φρανκέζ. Είμαι, λέει, πολύ χαρούμενος που θα παίξουμε στο γήπεδό μας και μπροστά στο κοινό μας. Εδώ είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Είναι σημαντικό για την ομάδα μας που επέστρεψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εδώ απάντησε στους Γάλλους και είπε, ας πούμε, ότι κοιτάξτε να δείτε, είμαστε δεύτεροι στη βαθμολογία. Δηλαδή μην είστε τόσο αυστηροί στην κριτική. Επίσης τους λέει εδώ, τώρα επιστρέψαμε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γιατί οι δύο προηγούμενες χρονιές της ΡΕΝ ήταν μαύρα χάλια. Αυτός ήρθε το Φεβρουάριο και έχει σουλουπώσει τα πράγματα. Και αυτό που λέει για το γήπεδο είναι αίτητη. Στο γήπεδό τους έχουν μέχρι το, για φέτος μιλάμε, έχουν μια ισοπαλία πια με την Paris Saint-Germain. Την είχαν 2-0 στο 30 λεπτό. Τελικά ισοφάρισε στο φινάλε η Παρί 2-2 και η στατιστική αποτύπωση του αγώνα λέει ότι η Ρεν σε αυτό το παιχνίδι απέναντι στην μεγάλη Παρί Σαν Ζέρμεν είχε 50% κατοχή μπάλας. Δηλαδή είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού σε κατοχή. Δεν έπαιξε κλεφτοπόλεμο για να πάρει αποτέλεσμα. Έπαιζε κανονικά το παιχνίδι της, ποδόσφαιρο κατοχής, passing game για να κερδίσει την Παρί Σαν Ζέρμεν. Ο Καμαρά, ο μέσος της Ρεν, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, έχει δύο τρεχαντήρια στη μεσαία γραμμή, λέει ότι όλα τα παιχνίδια στην Ευρώπη είναι δύσκολα. Εμείς, λέει, περιμένουμε από τον αντίπαλο να παίξει με κλειστή άμυνα και γρήγορες μεταβάσεις στην επίθεση. Έχουμε μελετήσει καλά τον αντίπαλό μας, εμπιστεύομαι τους συμπαίκτες μου. Είμαι σίγουρος ότι έχουν μελετήσει καλά τον Όφη και αυτό φαίνεται και από τις αναφορές που κάνει ο προπονητής. Γιατί δεν μπορεί να μην υποτιμήσεις μια ομάδα που κέρδισε τη Χόφενχάιμ και έκανε 5-0 σκορ απέναντι στην Τζέσεκα. Πρέπει να είσαι πολύ αφελής. Οι Γερμανοί πιαστήκανε στον ύπνο της Χόφενχάιμ, οι Γερμανοί. Αυτός τώρα εδώ δεν μπορεί να πιαστεί στον ύπνο, να κάνει δηλαδή το ίδιο λάθος και να υποτιμήσει την ομάδα του Όφη. Όποια ομάδα, ακόμα και από αυτές τις μεγάλες ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Όφη στον όμιλο του Europa League, δηλαδή Bayern Leverkusen, Anderlecht, όποια ομάδα υποτιμήσει την ομάδα του Όφη, νομίζω θα το πληρώσει ακριβά. Μακάρι να μας υποτιμήσουν, αυτό θέλω να πω εγώ, μακάρι να μας υποτιμήσουν, να δούμε δηλαδή μια ομάδα όπως είναι και οι Γάλλοι, δεν είναι λίγο σνόμπ που λέμε, ψιλομύτες, μακάρι να είναι ψιλομύτες. Θα το πληρώσουν πολύ πολύ ακριβά. Το θέμα είναι ότι αν είναι πολύ σοβαροί, τι γίνεται. Αν είναι πραγματικά σοβαροί στο παιχνίδι τους. Τέλος πάντων, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, για τον Όφη είναι μια μεγάλη γιορτή. Χαίρομαι που αυτό το μήνυμα μεταδόθηκε και από τον κόσμο, από τις απόψεις των ανθρώπων που βρίσκονται στη Γαλλία και ακολουθούν την ομάδα του Όφη στην απόψινή της ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Ο Αντώνης Σαπίνος μου λέει ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε λίγο μουσικούλα, να πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1,56 €. Υγρό πλυντήριο ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7,37 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1,99 €. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1,53 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6,55 € το κιλό. Μήλα Starking Κρήτης, 1,45 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φύλων έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Γαλίτης. Caveman του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα πατσάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτσης. Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
6: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα Ουάν 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
7: One Life, One Sports, Κρέτα Ουάν 102,3.
8: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Έχουμε ανεβάσει στο YouTube, έχουν ανεβάσει τα παιδιά στο YouTube αυτή τη συζήτηση που είχαμε εδώ με τον καλό συνάδελφο τον Μινά Βέργη, ο οποίος παρακολουθεί το γαλλικό πρωτάθλημα και μας ανέλησε πλήρως την Ρεν. Και βλέπω εδώ ότι μου γράφετε ότι είναι πραγματικά εξαιρετική η ανάλυση που κάνει ο συνάδελφος, και είναι εξαιρετική γιατί ξέρει πολύ καλά το πρωτάθλημα, γι' αυτό τον φωνάξαμε και τον καλέσαμε. Και χθες τον Λουίς, και οι δύο έχουν κάνει, ξέρουν πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα Γαλλίας, και εμείς θέλαμε, ας πούμε, δύο ανθρώπους που παρακολουθούν στοχευμένα τις ομάδες αυτές να μας αναλύσουν τα τρωτά τους σημεία, τα δυνατά και αδυνατά τους σημεία. Νομίζω ότι από αυτά που μας είπαν για τη Ρεν και ο Μίνας ο Βέργης ειδικά, βλέπω τώρα εδώ οι αναφορές του προπονητή της Ρεν είναι πάνω σε αυτό το πράγμα. Και πώς έχει διαβάσει την ομάδα του Όφη, αλλά και τι λέει για τη δική του την ομάδα, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τις μεταβάσεις. Έχει ανέβει λοιπόν στο YouTube, θα διαμορφώσω και ένα κειμενάκι με μια απομαγνητοφώνηση που έχουμε φτιάξει, να το δημοσιεύσουμε στο kretaone.gr μέσα στην επόμενη ώρα, δηλαδή μετά το τέλος της εκπομπής μας, γιατί νομίζω ότι πράγματι αξίζει κανείς να ακούσει αυτή την ανάλυση για την Ρεν και μετά να έχει στραμμένα τα βλέμματά του στο παιχνίδι. Είναι πραγματικά μια ανάλυση εξαιρετική για την γαλλική ομάδα, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα που έχει, και με πώς πηγαίνουν οι δύο ομάδες δηλαδή στο παιχνίδι, το απόψινο παιχνίδι. Καλά, τώρα μου στέλνουν βιντεάκια από τη Γαλλία, από τη Ρεν. Πέφτει πολύ μπύρα, Αντώνη μου. Αυτά τώρα είναι πολύ ωραία, έτσι. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουν αράξει και σε κάτι. Είναι τώρα και νωρίτερα εκεί. Είναι τώρα 3,5 ώρα στη Γαλλία, είναι μια ώρα πίσω. Έχουν αράξει και σε κάτι καφετερίες και έχουν βάλει κάτι μπύρες. Μισό μέτρο είναι τα ποτήρια. Δώσ' του εκεί πέρα μπυρίτσα για να πάνε στο γήπεδο το βράδυ. Και πολλές οι ώρες, ρε φίλε, πώς θα περάσουνε. Με μπύρα και φαγητό. Συνθήματα, μπύρα, φαγητό, πλάκα. Πώς θα περάσουνε αλλιώς.

Η ομάδα του Όφη θα βάλει τη λευκή εμφάνιση. Μ' αρέσει αυτή η εμφάνιση. Είναι που έχει τις νυχές, ας πούμε, αυτά που στο πλάι. Μ' αρέσει αυτή η εμφάνιση.

Μάχη στη Γαλλία απόψε και ο Ολυμπιακός για την ίδια διοργάνωση League Phase του Europa League απέναντι στην Marseille. Είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού ο Αλγκουαθίλ, η Μανώλα Αλγκουαθίλ, η Μαρσέη παίζει πολύ επιθετικά, ειδικά όταν αγωνίζεται στην έδρα της, θέλει να είναι κυρίαρχη στο παιχνίδι της. Εμείς πρέπει να βάλουμε δύναμη και πάθος. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων σου δίνει ένα καλό αποτέλεσμα. Ματζέντα Sport 4 Ολυμπιακός, ίδια ώρα ακριβώς με τον Όφη. Ματζέντα Sport 5 Όφη, οπότε Ματζέντα τώρα για να καταλαβαίνει ο κόσμος, η παλιά Κοσμοτέ, έτσι υπάρχει μια μετατροπή στην ονομασία. Και εκεί θα καλυφθούν τα παιχνίδια απόψε το βράδυ για το Europa League. Κοινή ώρα έναρξης των δύο αναμετρήσεων, 10 το βράδυ.

Τώρα, να πω για τον Ολυμπιακό, για το θέμα που κουβεντιάζαμε τις προηγούμενες μέρες, αυτό το στραπάτσο που πάθανε οι φιλάθλοι της ομάδας. Είχαν κλείσει 3.500 εισιτήρια, είχε ο Ολυμπιακός για το μάτς με τη Μαρσέγη σήμερα. Οι γαλλικές αρχές, υπάρχει μια ένταση γενικά στη Γαλλία, είπαν όχι, απαγόρευσαν και μάλιστα πολύ καθυστερημένα, 2-3 μέρες πριν το παιχνίδι, απαγόρευσαν την παρουσία φιλάθλων του Ολυμπιακού. Και τώρα, ακούστε, υπάρχουν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν οπαδούς της Μαρσέη, δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά, να ψάχνουν, μπουκάρουν μέσα σε ξενοδοχεία της Μασσαλίας και ψάχνουν οπαδούς του Ολυμπιακού.

Το παιχνίδι είχε χαρακτηριστεί από την Γαλλική Υπηρεσία κατά του χουλιγκανισμού ως παιχνίδι υψηλότατου κινδύνου. Εγώ νομίζω ότι με αυτές τις εικόνες που βλέπουμε τώρα, τις έχουν ανεβάσει βέβαια οι ίδιοι οι οπαδοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι. Δηλαδή είναι τραγικές οι εικόνες αυτές και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την UEFA. Πρέπει να υπάρξει τιμωρία δηλαδή εδώ πέρα. Εδώ τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή. Βγήκε ο Χάρος Παγανιά, βγήκαν για Σεριάνη δηλαδή για να βρούνε φιλάθλους του Ολυμπιακού, μπουκάρουν στα ξενοδοχεία και ψάχνουν τα δωμάτια για να βρούνε ας πούμε φιλάθλους και να τους σπάσουν στο ξυλό.

Εγώ θα πω ευτυχώς που τελικά εύχομαι, φαντάζομαι δηλαδή, ότι είχε αποτραπεί η παρουσία φιλάθλων του Ολυμπιακού.

παρότι έγινε πολύ καθυστερημένα, βγήκε βέβαια σχετική οδηγία από τον Ολυμπιακό, από την πλευρά του Ολυμπιακού, και είπε μην πάτε και θα προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε το θέμα σαν οργανισμός, να αποζημιωθεί ο κόσμος. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πληρώσει ξενοδοχεία. Δεν είναι το εισιτήριο. Το εισιτήριο είναι το τελευταίο. Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία. Πώς θα πας, ας πούμε, πώς θα μείνεις σε μια ξένη περιοχή. Ο Ολυμπιακός και πρέπει, νομίζω, να επιμείνει σε αυτό, να αποζημιωθούν οι άνθρωποι αυτοί. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν κάποιοι πειθάρχησαν, ας πούμε, και δεν πήγαν. Γιατί αυτές οι εικόνες θα τις βρείτε κι εσείς στο διαδίκτυο, είναι τουλάχιστον τραγικές.

Τώρα για αυτό το θέμα που έχει προκύψει με την ομάδα του Όφη, σας είπα στην αρχή της εκπομπής, 50.000 ευρώ πρόστιμο για ένα επίσης θλιβερό περιστατικό που συνέβη στο παιχνίδι ΑΕΚ Όφη, εκτός έδρας δηλαδή, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Υπήρξε, σύμφωνα με την αστυνομία, τον παρατηρητή και τις καταγγελίες που έγιναν, υπήρξε ξυλοδαρμός αστυνομικού της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας. Είναι η ΔΕΑΒ. Κάποιος φίλαθλος του ΟΦΕ δηλαδή έσπασε στο ξύλο έναν τέτοιον, ο οποίος θεωρείται αξιωματούχος αγώνα. Προσέξτε, ο κανονισμός, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, δεν έχω προλάβει να μάθω δηλαδή. Ό,τι και να έχει συμβεί, είναι απαράδεκτο το γεγονός της βιοπραγίας έτσι κι αλλιώς. Αλλά ο ΟΦΗ κινδύνευσε πάρα πολύ σοβαρά με την υπόθεση αυτή. Γιατί κατεγράφει στο φύλλο αγώνα από τον παρατηρητή αυτό το γεγονός και ξέρετε, το χτύπημα σε αξιωματούχο αγώνα εμπεριέχει πολύ σοβαρές ποινές. Αξιωματούχοι αγώνα είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, όλοι όσοι συμβάλλουν δεν είναι μόνο οι διαιτητές, παρατηρητές κτλ. Είναι όσοι συμβάλλουν στην διεξαγωγή του αγώνα. Το άρθρο με το οποίο πήγε ο Όφη στην πειθαρχική, απολογούμενος, είναι άρθρο που λέει ότι οι ποινές είναι από 2 έως 4 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών, χρηματικό πρόστιμο από 50.000 μέχρι 250.000 ευρώ. Και άρχισαν να ζώνουν φίδια τους φιλάθλους, τους διοικούντες της ομάδας του Όφη. Τελικά Όφη θα δεχθεί ένα πρόστιμο 50.000 ευρώ, που δεν είναι απλή υπόθεση. 50.000 είναι, ρε παιδιά, δεν είναι μικρό το ποσό, δηλαδή από τη μια στιγμή στην άλλη. Αλλά με βάση το κατηγορητήριο, αυτό δηλαδή για το οποίο σε κατηγορούσανε και τι μπορούσες να πάθεις, είναι μάλλον η ελάχιστη ποινή. Λέει εδώ η απόφαση την οποία υπογράφει η πρόεδρος των πρωτοδικών Μαρία Σκολαρίκη και ο γραμματέας Στελιανός Βασιλιάδης, δημοσιοποιείται η απόφαση, ότι δέχεται ότι η εγκαλούμενη, δηλαδή η ΠΑΕ Όφη, τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση της πρόκλησης επεισοδίου που συνδέεται με βιοπραγία κατά προσώπου αστυνομικού της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας, αποκλειστικά και μόνο στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Αυτό είναι, έχει σημασία. Είσοδο της θύρας 48, κατεπιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από την πράξη που προβλέπεται στο εδάφιο α της παραγράφου β του ως άνω άρθρου. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι επειδή το περιστατικό έγινε στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, τότε ας πούμε δεν θα δικαστεί η ομάδα του Όφη με αυτό το άρθρο, αλλά θα δικαστεί, θα επιβάλλει στον Όφη, όπως αναφέρει παρακάτω η απόφαση, τη χρηματική ποινή των 50.000 ευρώ. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί αυτοί που πηγαίνουν στο γήπεδο. Βέβαια πρέπει να πω ότι ο φίλαθλος αυτός που είχε αυτό το περιστατικό συνελήφθη. Τον βρήκαν από τις κάμερες, συνελήφθη την ώρα του παιχνιδιού. Δεν την έβγαλε καθαρή δηλαδή. Έγινε το περιστατικό, τον βρήκαν από τις κάμερες και τον συνέλαβαν. Η ΠΑΕ Όφη πρέπει να πω ότι ανακοίνωσε ότι τιμωρεί τον οπαδό αυτό με 3 χρόνια απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο. Και τονίζει η ομάδα του Όφη ότι όλα αυτά τα χρόνια η ομάδα του Όφη αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι εναντίον κάθε μορφής βίας. Και για το λόγο αυτό, από τη στιγμή που ο συγκεκριμένος οπαδός είχε εμπλοκή σε περιστατικό βίας, τον τιμωρούμε με τριετή αποκλεισμό από κάθε αγώνα της ομάδας. Αυτό ανέφεραν οι διοικητικές πηγές του Όφη για αυτή την παράξενη υπόθεση, η οποία, θέλω να σας πω, τα τελευταία 24 ώρα είχε σκορπίσει ένα πανικό, ανησυχίες στην ομάδα του Όφη, γιατί μπορούσε να φάσει 4 αγωνιστικές αν δικαζόσουν, ας πούμε, με βιαιοπραγία εντός γηπέδου. Αυτό ήταν το άρθρο, βιαιοπραγία κατά αξιωματούχου εντός γηπέδου. Υπάρχει μια ανακούφιση στην ομάδα του Όφη, παρότι σας λέω ότι και τα 50 χιλιάρικα, γιατί να ξοδευτούν για αυτό το πράγμα? Γιατί να μην δώσεις τα 50 χιλιάρικα να πάρεις 5 ταλέντα από όλη την Ελλάδα δηλαδή? Δεν κατάλαβα. Γιατί να ξοδευτούν για αυτό τον άχρηστο λόγο 50.000 ευρώ σαν πρόστιμο? Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν
στην υποδομή, στη βάση της ομάδας, σε κάτι ποδοσφαιρικό, σε κάτι υγιές.

Λοιπόν, 8 παρατέταρτο, Παναθηναϊκός Μπόρατς, Conference League, το άλλο ευρωπαϊκό παιχνίδι, το τρίτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της βραδιάς, Magenta Sport 3. Δύο παιχνίδια για το Europa. Χθες έπαιξε η ΑΕΚ Champions League, έχασε 3-1. Δύο παιχνίδια για το Europa και σήμερα και άλλο ένα για το Conference League, 8 παρατέταρτο, Παναθηναϊκός Μπόρατς.

γράφουν οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Πιθανή ενδεκάδα για τον Παναθηναϊκό απόψε με την Μπόρατ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με Πένια, Τσάπρα, Ντεφράι, Φαντρόγκελεν, Κυριακόπουλο, Καμαρά, Κάγκουα, Γιάγκουσιτς, Ιταμπόρδα, Ουναΐ, Αντίνο, Ντέσσερς ή Τετέι. Δύο ερωτηματικά για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού απόψε με την Μπόρατς Μπανιαλούκα.

σε μόλις μισή ώρα από την ώρα που τέθηκαν προς διάθεση εξαφανίστηκαν 2.500 εισιτήρια που διέθεσε η ΕΠΟ για το παιχνίδι της εθνικής μας με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ. Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, το πολύ κρίσιμο παιχνίδι της εθνικής μας για την πέμπτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League. Σε χρόνο ντετέ που λέμε, φύγανε 2.500 εισιτήρια, θα έχει μια δυνατή κερκίδα στο Άμστερνταμ η εθνική μας σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει πολλά για την πρόκριση στα πρωιμητελικά.

Φίλες και φίλοι, η ομάδα του Creta One θα είναι συντονισμένη απόλυτα μέχρι αργά το βράδυ. Θα ξενυχτήσουμε σήμερα, δεν πειράζει, αξίζει τον κόπο, για να σας μεταφέρουμε μέσα από το cretaone.gr οτιδήποτε συμβεί στο μεγάλο παιχνίδι στη Γαλλία που δίνει απόψε όφη στις 10 η ώρα σε αυτή την σπουδαία του ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Ρεπορτάζ, δηλώσεις πρωταγωνιστών, αρθρογραφίες στο cretaone.gr θα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, για να σας μεταφέρουμε την εικόνα αύριο τώρα στην αυριανή μας εκπομπή, 3 η ώρα εδώ, όλος ο απόϊχος της απόψινής αναμέτρησης του ΟΦΗ. Εύχομαι πραγματικά να ζήσουμε μια μεγάλη βραδιά, όπως ζήσαμε με την Hoffenheim ή όπως είχαμε ζήσει παλιά. Εύχομαι πραγματικά στον ΟΦΗ να γυρίσει από τη Γαλλία με ένα θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ τον Αντώνη Τσαπίνο, είχε την υπομονή σήμερα να είναι μαζί μας και μπόλικη δουλειά, πολλά τηλέφωνα, τον βασανίσαμε λίγο, αλλά είναι πάντα δυνατός. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας αυτές τις δύο ώρες στην ανάλυση της αθλητικής επικαιρότητας. Χάρηκα πάρα πολύ από τις έτσι αυθόρμητες αυτές συνδέσεις που είχαμε με τη Γαλλία και μας μετέφεραν οι άνθρωποι αυτοί τον παλμό της απόψινής αναμέτρησης, γιατί το ποδόσφαιρο είναι και πρέπει να είναι μια γιορτή. Σας εύχομαι να έχετε ένα καλό απόγευμα. Τα λέμε και πάλι αύριο το μεσημέρι. Γεια σας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Συνεχίζεται η πίεση από τις αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις στην Ιεράπετρα. Την ανησυχία του για την κατάσταση και τις δυσκολίες διαχείρισης εξέφρασε στο Creta One 102,3 ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης. Στη Βουλή η τροπολογία για τη δημιουργία δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδης στους Αθανάτους. Επιμένουν σαν αντιδράσεις οι κάτοικοι με ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Creta One 102,3 η δικηγόρος τους Χρύσα Καλέργη. Πρόταση κατοίκων των Αθανάτων για προσωρινή φιλοξενία μεταναστών στις νέες φυλακές της Νεάπολης αντί της σχεδιαζόμενης δομής στην περιοχή τους αποκάλυψε στο Creta One 102,3 ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Φραγκίσκος Παρασύρης. Σε απόγνωση αγρότες στο οροπέδιο Λασιθίου εν ώψη νέας κακοκαιρίας. Σε απέραντη λίμνη μετατράπηκε και πάλι ο κάμπος. Στα χέρια της αστυνομίας, τρεις μαϊμού υπάλληλοι του ΔΔΕ για απάτες ύψους 22.460 ευρώ. Έπειθαν τα θύματά τους να αφήνουν χρήματα και κοσμήματα έξω από τις κατοικίες τους. Άρχισε η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης. Κοντά στο 1,55 ευρώ ανά λίτρο, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν οι τιμές εκκίνησης. Με βροχές ο σημερινός καιρός σήμερα στην Κρήτη. Έως τους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία με ανέμους που θα φτάσουν τα 9 μπουφόρ. Αυτό ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Καλό απόγευμα!
0: Creta One 102,3. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: Κομματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά. Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει σε μια οικογένεια. Υπάρχουν παιδιά που για κάποιο διάστημα δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τη βιολογική τους οικογένεια. Η αναδοχή μπορεί να προσφέρει τη φροντίδα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ενός οικογενειακού περιβάλλοντος. Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα.
7: Αναδοχή, η πιο ευαίσθητη κοινωνική πράξη. Ας την υιοθετήσουμε. Μονάδα Προστασίας Παιδιού Πεντέλης.
6: Πληροφορίες kkppa.gr. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
8: Μη ρώτας τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κρέτα One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Beta One 102,3.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram smph construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φύλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία, Γιώργος Γαλίτης. Caveman.

0: Σωτήρης Καλυβάτσης.
1: Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Κρέτα One 102,3.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ, γάλα δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές ταρένιες ελίτ 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 56 λεπτά. Υγρό πλυντήριο ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7 ευρώ και 37 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Starking Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
6: Κρέτα One 102,3.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Beta One 102,3.
1: Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φίλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Γαλίτης. Caveman του Rob Becker. Ποιος ανακάλυψε το τηλεκοντρόλ, την μπάλα, τον τροχό και τη φωτιά στα πατσάκια μας? Σε όλα αυτά απαντά ο Caveman Σωτήρης Καλυβάτης. Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
2: Dagia Beauty, ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty, επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty, πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Καρνασός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram. Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
0: Κρέτα One 102,3.

0: Κομματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κρέτα 1 102,3.

αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο, δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι,

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Beta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στη παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
6: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρουσία.
7: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κρέτα One 102,3.

0: σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Caveman, η σπαρταριστή κωμωδία επιβίωσης και συμβίωσης των δύο φύλων, έρχεται πιο αστεία από ποτέ. Διασκευή, σκηνοθεσία, Γιώργος Γαλίτης. Caveman.

0: Σωτήρης Καλυβάτσης. Ηράκλειο, Σάββατο 24 και Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο Αστόρια.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κρέτα 1 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Greta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Greta One 102,3. Greta One 102,3.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο, δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

φανταστείς πως θα χωρίσουμε εμείς. Είμαι ο ήλιος κι είσαι τ' άστρο της αυγής.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3. Creta One 102,3.